0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη
1: τίποτα,
2: μία. Είναι
1: και
2: αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε μία... το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα?
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
2: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα.

0: άμα λίγο με φτιάχνει.
1: Σε φτιάχνει.
0: Η Μακένζη, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
1: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
0: φούντο.
1: Μία φούντοση, μία φλόγα.
0: Λοιπόν,
1: αμάν, αμάν, αμάν, αυτά. Παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
0: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι, καλά.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία λεμόνια,
2: πάλι 8,000
1: δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλει, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε βάζει σε σκέψεις τώρα. Ενώ για τα δικά μας.
2: Ότι δεν έχω μικρόφωνο, σε βάζει σε σκέψεις.
1: Για τα δικά μας τα επίπεδα. Τα δικά μου επίπεδα σκέψεις.
2: Τι σε έβαλε σε σκέψεις.
1: Στην Αγγλία λέει αγόρασε ένας τύπος στην κοπέλα του ένα gaming PC, έναν υπολογιστή gaming, τον οποίο το ζητούσε η κοπέλα, δηλαδή τον ήθελε, δεν είναι ότι τον πήρε για να παίζει αυτός.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: 3.000 ευρώ.
2: Ωραία.
1: Και την επόμενη μέρα του ζήτησε η κοπέλα να χωρίσουν.
2: Α.
1: Και τώρα αυτός ψάχνει να βρει αν υπάρχει νομικό αίρισμα για να πάρει το δώρο πίσω. Διότι οι φίλοι του τον ενημέρωσαν με διάφορα screenshots που του έστειλαν ότι αυτή σχεδίασε εδώ και μήνες να τελειώσει τη σχέση, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο και μόλις πήρε το δώρο την επόμενη μέρα του είπε να χωρίσουν.
2: Και οι φίλοι του γιατί δεν δείχναν αυτά τα μηνύματα πιο πριν?
1: Πρώτο ερώτημα.
2: Ναι.
1: Πρώτο ερώτημα. Μπορεί γιατί ήθελαν να παρακολουθήσουν την ιστορία σαν γενική ιστορία, να δουν που θα τελειώσει και θα τελειώσει.
2: Okay. Μήπως είναι φίλοι τη κοπέλα. Γιατί το έχει, γιατί να στέλνει στους φίλους του.
1: Ναι. Μήπως είναι κοινοί φίλοι, ας πούμε, οι οποίοι από τη μία είναι φίλοι της κοπέλας, από την άλλη σκέφτηκαν ότι το σωστό είναι να τον ενημερώσουν.
2: Γιατί δεν πραγματικά. Μην της πάρεις το όμως το τέτοιο, γιατί θα σε χωρίσει μετά την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί δεν σκέφτηκαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ηθικά βεβαίως απαράδεκτο λέει, αλλά νομικά δεν μπορεί να σταθεί, διότι και σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, εφόσον το δώρο, και γενικά νομίζω ένα δώρο από τη στιγμή που δίνεται, ανήκει στον παραλήπτη. Εντάξει, άσχημη συμπεριφορά, αλλά από την άλλη, δέστο ένα μάθημα για την επόμενη φορά.
2: Δέστο σαν ένα μάθημα ακριβώς και άμα δεν μάθεις θα ξαναπάρεις κάτι αντίστοιχο ακριβώς και πάλι θα σε χωρίσουν. Άμα δεν μαθαίνει και ο άνθρωπος.
1: Πώς έλεγε αυτός ένας από αυτούς τους γκουρού της αυτοβελτίωσης, ο Άντονι Ρόμπις, πώς λέγεται αυτός, που κάπου έβλεπα μια συνέντευξη και έλεγε οτιδήποτε μου συμβαίνει, δεν λέω γιατί συμβαίνει σε μένα. Λέω ότι, όχι. Λέω ότι συμβαίνει για μένα.
2: Α, πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή αυτό που έγινε, κάτι έχει να μου διδάξει.
2: Μα στην πραγματικότητα.
1: Καλό ή
2: άσχημο. Στην πραγματικότητα τα διδάγματα τα παίρνουμε από τα άσχημα. Ναι. Από τα καλά δεν τα παίρνουμε.
1: Ναι.
2: Από τα άσχημα. Σου συμβαίνουνε. Και η αλήθεια είναι ότι άμα σκεφτείς στις ζωές μας, μας συμβαίνουνε πάνω κάτω ίδιες ιστορίες. Δηλαδή, ας πούμε, στους ερωτικούς συντρόφους. Επιλέγουμε πάλι λίγο πάνω κάτω το ίδιο μοτίβο.
1: Ναι.
2: Την ίδια απογοήτευση έχουμε. Γιατί σου λέει το σύμπαν, πάρε, να έχεις και μάθε.
1: Ναι.
2: Αν μάθεις, δεν θα κάνεις τις ίδιες επιλογές, ούτε θα κάνεις τα ίδια λάθη.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία λάθη είναι μαθήματα.
1: Καλά, τα λάθη.
2: Όταν το μαθαίνεις το μάθημα, σταματάει να υφίσταται.
1: Κυρίως η αποτυχία είναι μάθημα. Το λάθος μπορεί να είναι και στιγμή. Χθες, παράδειγμα, χθες έβλεπα μια συνέντευξη.
2: Έχει κάνει και ο Πασχάλης.
1: Ναι, όχι τέτοιο λάθος. Έβλεπα μια συνέντευξη ενός τερματοφύλακα γνωστού Γερμανού, του Όλιβερ Κάν, ο οποίος είχε παίξει σε ένα μουντιάλ, έκανε ένα λάθος και δέχτηκε ένα γκολ γιατί δεν έπιασε την μπάλα καλά. Και είπε ότι από αυτό το λάθος δεν διδάχτηκε στην πραγματικότητα κάτι. Δηλαδή, τι να διδαχτώ, να πιάνω την μπάλα καλύτερα? Το ήξερα αυτό.
2: Ναι.
1: Από την αποτυχία όμως, έτσι, γενικότερα της διοργάνωσης εκείνης, διδάχτηκα. Έμαθα πράγματα. Το λάθος σαν λάθος, το στιγμιαίο, όχι
2: ναι,
1: το Πασχάλι.
2: Γιατί αυτός δεν είχε ακριβώς ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, του γλίστρισε. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ιδρωμένα τα χέρια.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ναι.
2: Του Πασχάλη δεν του γλίστρισε.
1: Του γλίστρισε.
2: Αλλά δεν του γλίστρισε.
1: Αλλά δεν του γλίστρισε.
2: Ακριβώς. Έχει να κάνει με την προσωπική ευθύνη. Το θέμα είναι ότι εσύ πώς πρόλαβες και είδες και τηλεόραση, που όλο γκρινιάζει, ότι δεν έχεις χρόνο. Είδες και τον ντοκιμαντέρ.
1: Ποιο ντοκιμαντέρ?
2: Αυτό τι είδε, τη συνέντευξη.
1: Δηλαδή, μου δύο-τρία ρίλς είδα τώρα.
2: Α,
1: δεν είναι.
2: Ρίλς,
1: το ένα που σου λέω, το παλιό του Ρόμπιν, το έχω δει πριν από χρόνια και απλά μου έχει μείνει. Γιατί μου άρεσε ότι δεν συνέβη σε μένα, συνέβη για μένα. Mm. Είναι μια ωραία οπτική. Και το άλλο το είδα χθες γιατί λόγω μουντιάλ μου βγάζει όλο βιντεάκι από πρώην ποδοσφαιριστές.
2: Ένα ρίλ είδες δηλαδή και το κλείσες. Ήταν αυτό το ρίλ.
1: Αυτό ναι. Αυτό.
2: Είδες δηλαδή όμως. Σε εμάς το 99% είναι σκουπίδια, σε εσένα πέτυχε το καλό.
1: Δεν μου χρειάστηκε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δίχασε το ex στο πρώην Twitter ένα βίντεο το οποίο δείχνει ένα ζευγάρι στο οποίο, το οποίο ζευγάρι έχει πάθει λάστιχο με το αυτοκίνητο και η γυναίκα είναι αυτή η οποία αλλάζει το λάστιχο. Γιατί πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κανονικά, είναι μια παραδοσιακή αντρική δουλειά και θα πρέπει να το κάνει ο άντρας κλπ. Άλλοι από την άλλη λένε ότι άμα ξέρει η γυναίκα και αυτό.
2: Και ο άντρας τι έκανε.
1: Θα φτάσω και εκεί. Γιατί έχω παραλείψει κάποια πράγματα από την ιστορία.
2: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό κανονικές συνθήκες, εγώ ας πούμε, ο Στάθης, εγώ που μιλάμε, ο άνθρωπος
2: που. Ο άντρας τι έκανε.
1: Θα σου πω σε λίγο, περίμενε. Εγώ δεν ξέρω να αλλάζω λάστιχο.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Δεν έχω μάθει. Mm-hmm. Θα μπορούσα να μάθω. Θα μπορούσα. Mm. Δεν έχω μάθει. Δεν έχω μάθει. Mm. Έχω οδική βοήθεια. Έχω. Είμαι διατεθειμένος, αν πάθω λάστιχο, να περιμένω ενδεχομένως και μία ώρα να με βοηθήσουν. Είμαι διατεθειμένος. Αν όμως είμαστε μαζί. Και εσύ ξέρεις να αλλάζεις λάστιχο. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην βγεις να. Αφού, αν δεν θες να περιμένεις. Αν δεν θες να αλλάξεις λάστιχο, μην αλλάξεις. Θα περιμένουν την οδική βοήθεια. Αλλά αν ξέρεις και βιάζεσαι, βγες και άλλαξε λάστιχο. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ναι.
1: Έβρεχε καταρακτοδός.
2: Mm.
1: Και το βίντεο, η εικόνα δείχνει τη γυναίκα να αλλάζει λάστιχο. Και ο άντρας να είναι όρθιος απ' έξω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί μετά μπήκε μέσα να προστατευτεί από τη βροχή.
2: Α.
1: Γιατί είχε βέσει το δέρμα, θα πω εγώ.
2: Mm-hmm.
1: Μπορεί να ήταν αλλεργικός στη βροχή.
2: Στο νερό.
1: Λοιπόν,
2: και ναι.
1: Όσο βέβαιος ήταν έξω και η γυναίκα άλλαζε λάστιχο, κρατούσε και την ομπρέλα η γυναίκα.
2: Mm.
1: Δηλαδή ο άντρας δεν κρατούσε καν την ομπρέλα. Γι' αυτό το άφησα. Ήθελα να πω. Δηλαδή, ένα κομμάτι.
2: Ότι εσύ θα κρατάγεις την ομπρέλα.
1: Υποκανονική. Φυσικά.
2: Ναι. Να σου πω κάτι, Στάθη μου όμως. Μάθε να αλλάζεις το λάστιχο. Μάθε να καρφώνεις. Μάθε να αλλάζεις λάμπα. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε καταλάβει, το μόνο που έχετε μάθει είναι να μπαίνετε. Μπήκες δύο φορές. Εντάξει, έκανες κάτι. Φτάνει όμως. Φτάνει. Μάθετε και κάτι άλλο.
1: Και εκεί άλλαξα λάμπες. Δεν άλλαξα λάμπες. Μεταφορικά.
2: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
1: Τώρα τα θέλεις, με συγχωρείς ρε φίλε.
2: Δεν μπορούμε ρε αγόρι μου να τα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω να τα κάνω κυριολεκτικά.
2: Δηλαδή για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε
2: τρία
1: πάλι
2: λεμόνια,
1: αυτό, άντε πάλι 8.000
2: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας. Τα πράγματα τη δουλειά κατσάκι.
1: Ενώ άμα μου γράψεις λίγα λεμόνια και λίγα σέσκουλα, ας πούμε, λες και με τσελεμεντές, πρέπει να τα ξέρω απ' έξω πώς αναφέρω.
2: Κανονικά
1: και...
2: ούτε λίγα. Λεμόνια. Δεν ξέρεις τις ανάγκες του σπιτιού.
1: Λεμόνια.
2: Ναι.
1: Αν φέρω πέντε θα μου πεις γιατί πήρες πέντε λεμόνια. Ναι. Γράψε μου τρία να πάρω τρία.
2: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα. Θα σου πω.
1: Γιατί ρε φίλε, γιατί... πραγματικά, γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις. Λίγα πορτοκάλια. Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις. Το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις. Δεν σου λέω μπανάνες που το τσαμπί μπορεί να έχει 2, 5, 10. Οκ, okay, και άσε με να κάνω μια ελεύθερη επιλογή.
2: Τι λες, αλήθεια.
1: Αλλά όταν θέλεις για παράδειγμα. Θέλεις ακτινίδια. Τι σε πειράζει να γράψεις 3 ακτινίδια.
2: Εγώ δεν τα γράφω τίποτα.
1: Γιατί δεν ξέρεις πόσα θέλεις.
2: Όχι, ξέρω.
1: Δεν ξέρεις πόσα θέλεις.
2: Θα ξαναπάσαμα είναι ούτως ή άλλως. Μόνο εντολές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα γιατί αυτός ο άντρας εκεί πέρα στη συγκεκριμένη σκηνή με το λάστιχο δεν ήξερε. Γιατί όμως δεν πήγαινε να μάθει εκείνη την ώρα ή δεν βοηθούσε σε κάποια πράγματα που θέλουν δύναμη. Γιατί το να βάλεις από κάτω αυτό το πράγμα που ανεβάζει πάνω το
1: αυτοκίνητο. Α, εγώ το φοβάμαι αυτό. Μπορεί να το βάλω κάπου στραβά και να ρίξω το αυτοκίνητο. Α, δεν θέλω, άσε, δεν θέλω. Αυτός είμαι. Έχει σταυρό στα χέρια τώρα και με κοιτάζει υποτιμητικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ξέρεις. Και δεν θα μάθω τώρα στα 50 μου να αλλάζω λάστιχο.
2: Βέβαια, αλλά μάθετε όμως, σου λέω. Ούτε να σου βλύζετε τα αρνητικά.
1: Το δε αυτοκίνητο που έχω ούτε... τώρα δεν έχει και ρεζέρβα. Δηλαδή πρέπει να έρθει να με φορτώσει να με βάσει στο συνεργείο.
2: Ωραία. Να σου πω κάτι.
1: Και λύθηκε το θέμα.
2: Σκίζει το κανονικά με ένα κλειδάκι, με κάτι, με ένα μαχαιράκι και περίμενε 4 ώρες και πάρει και το διάλειμμα σου από την οικογένεια.
1: Καλά.
2: Καταλαβαίνω ότι είναι λόγια αναπαραγωγής όλο αυτό που σας χρειαζόμαστε εσάς τους άντρες. Αλλά κάποια στιγμή είχε κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι που ρωτάγανε μια γυναίκα, αν δεν υπήρχαν οι άντρες, πώς θα προστατευόσασταν εσείς οι γυναίκες. Και γύρισε και είπε άλλη, να προστατευτούμε από ποιους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Okay. Αυτή είναι. Είναι και αυτή μια αλήθεια.
2: Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
2: Α, το δέχεσαι.
1: Ναι, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
15: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
17: Και ημέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Το Havana, Bon Jovi, Always, σημερινό ξεκίνημα. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα στο μέσο του Ιούνιου, 15 του μήνα, ημέρα Δευτέρα και το Easy Breakfast βεβαίως εδώ, όπως πάντα από τέτοια περίπου ώρα μέχρι και τις 10.
1: Ωραία, τι μήνα είναι, 6 εβδομαδούλες.
0: Όχι ρε, 6.
1: 7 για σένα. Α, ναι, εγώ όμως.
0: 7 εβδομάδες. Να, εσύ θα λείπεις μία, ναι.
1: Ναι, οπότε 6 εβδομάδες.
0: Καλά, και για μένα που δεν θα είσαι εδώ θα είναι μία διαφορετική εβδομάδα.
1: Καλά, θα ξυπνάω στις 5.30. Καλά, και εγώ θα ξυπνάω 5.30 ώρα το πρωί, γιατί θα βλέπω την ανατολή του ηλίου.
0: Ναι, αλλά δεν ξυπνάω το ίδιο, με την ίδια διάθεση.
1: Γιατί θα ξυπνάω εγώ το ίδιο που θα είμαι στο μοθρακί.
0: Άρα όλα καλά.
1: Βλέπω τον ήλιο.
0: 6 εβδομάδες εσύ. 6 εβδομάδες εγώ.
1: Μπράβο, υπέροχα, υπέροχα όλα.
0: Προς το παρόν βεβαίως έχουμε χρόνο μέχρι τότε, γιατί αυτή η εβδομάδα, αυτή η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι εκεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οπότε ας περιμένουμε μέχρι τότε.
1: Ναι, καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, με χαρά θα την
0: κάνω. Gimme, gimme, gimme, η Άμπα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Espresso σε λίγο και αμέσως μετά η άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα. Καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα.

0: Carpenter, πρωινό Δευτέρας, πρώτο ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και έστω ότι μένεις στην Πλάκα, ρε παιδί μου, που θες στο Μοναστηράκι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Κέντρο, ιστορικό κέντρο.
1: Ακριβώς. Και θες να βάλεις και την μπουγάδα σου και βάζεις την μπουγάδα σου και δεν έχεις στεγνοτήριο. Οπότε κάπου πρέπει να τα πλώσεις αυτά, δηλαδή, γιατί.
0: Ναι.
1: Και τα πλώνεις απ' έξω.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό, απαγορεύεται.
1: Μέχρι και 500 ευρώ πρόστιμο μπορείς να φας. Υπάρχει νομική βάση για επιβολή κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Εάν απλώσεις την μπουγάδα σου. Σε κάποιες συγκεκριμένες βέβαια περιοχές, στην Πλάκα του Μοναστηράκη, το Θυσίο, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, σε παραδοσιακούς κυκλαδίτικους χεισμούς στη Μύκονο ή στην παλιά πόλη των Χανίων στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως, γιατί υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο, εσύ τι κάνεις.
0: Χαλάω την εικόνα.
1: Ακριβώς. Τα διατηρητέα αρχιτεκτονικά μνημεία ή βρίσκονται ή παραδοσιακούς χεισμούς. Δηλαδή εσύ με την μπουγάδα σου, με το βρακί σου.
0: Ναι.
1: Χαλάς την εικόνα, την αισθητική.
0: Τι να το κάνω.
1: Δεν ξέρω, βάλω το μέσα και.
0: Κάτσε, μου κάνει τον νόμο, μην τα πλώνω. Πες μου τι να το κάνω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει.
0: Στεγνοτήριο δεν το βάζω γιατί με τρένει.
1: Σε μπαλκόνια και παράθυρα που έχουν άμεση οπτική επαφή, δεν διατηρείται αρχιτεκτονικά μνημεία ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών.
0: Πρέπει να έχω πίσω αυλή, ας πούμε.
1: Ναι, βάλω το μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μην το πλύνει τώρα και δεν ξέρω. Πέτα το.
0: Πάντως έξω δεν είναι καινούργιο. Μπράβο, μπράβο. Κάθε φορά που λερώνεται πάρε και. Έχει 365 βρακιά. Ένα για κάθε μέρα.
1: Τις περισσότερες λέει περιπτώσεις ενεργοποιείται η κινητοποίηση των ηλεκτρικών μηχανισμών κατόπιν επώνυμων καταγγελιών από γείτονες ή περαστικούς που διαπιστώνουν την οπτική υποβάθμιση του σημείου. Λέει πολλές φορές συνήθως οι αρχές κάνουν μια σύσταση, αλλά όμως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να θέλει ο να σου πει πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ.
0: Αυγουστίνος, Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα η Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη, Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων.
1: Χρόνια σου πολλά, Βρεστάθη μου.
0: Λοιπόν, ως γονέας.
1: Ως γόνιμος.
0: Ως γόνιμος, μάλλον. Όχι ως γονέας. Δεν είναι γονεϊκότητα, είναι γονιμότητα. Έχεις
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Τα παίρνει.
0: Ως γόνιμος. Σαν σήμερα, το 1215, είχαμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει τη Magna Carta. Σαν σήμερα το 1667, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πεθαίνει βεβαίως. Ο γιατρός κατηγορείται για φόνο, αλλά θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Σαν σήμερα το 1856, με νομοθετικό διάταγμα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. Το πρώτο γραμματόσημο. Σαν σήμερα το 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, στο οποίο είχα πάει και εγώ μια φορά, όταν είχα σκεφτεί να ξεκινήσω κοπηλασία, επειδή είναι εκεί στο Πασαλιμάνι. Να γραφτώ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Αλλά τελικά δεν ξεκίνησα ποτέ.
1: Γράφτηκες όμως.
0: Όχι, δεν γράφτηκα.
1: Α, ούτε καν. Γιατί, τι σε χάλασε.
0: Τίποτα δεν με χάλασε. Κάτι, μου δώσαν κάτι, πες το, κάτι έγραφα να συμπληρώσω. Τελικά δεν τα συμπληρώσα ποτέ. Μάλλον δεν το ήθελα πολύ. Το 54, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, με πρωτοβουλία Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Στα μουσικά, ο Bob Dylan το 65 ηχογραφεί τη μεγάλη του επιτυχία Like a Rolling Stone. Το 73 κυκλοφορεί το Let's Get It On του Marvin Gaye. Στα τηλεοπτικά, μια ιστορική σειρά, 1983, η Μαύρη Οχιά, Blackadder. Τα σειράρα, έτσι, Rowan Atkinson. Μιλάμε για σειράρα τώρα. Σαν σήμερα, θυμάσαι που η Madonna κάποια στιγμή είχε σχέση με τον Warren Beatty.
1: Βέβαια.
0: Εκεί τα χρόνια λοιπόν, το 1990 κυκλοφορεί.
1: Κάνει ταινία. Τι, ποια ταινία?
0: Dick Tracy.
1: Dick Tracy.
0: Κυκλοφορεί σαν σήμερα το 1990 και σαν σήμερα βεβαίως μια πολύ πετυχημένη ταινία της Disney το 1994. Ξεκινάει την προβολή της στους κινηματογράφους. Μιλάμε για το Lion King. Αυτά τα. Όχι και λίγα. Two Face You για τη συνέχεια και αμέσως μετά το Lexio Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα πρωινό Δευτέρα στο Easy και στο Easy Breakfast.
1: Και πάμε να δούμε τη λέξη κατάνοιξη.
0: Βεβαίως.
1: Που έρχεται βέβαια από την μεσαιωνική ελληνική κατάνοιξη, η οποία προέρχεται από το κατά και νήσο ή νήτο, το αρχαίο. Το νήσο σημαίνει κεντό. Το κατά
0: σημαίνει και
1: κεντό, κεντό, κεντό, κέντημα.
0: Α, κεντό, εγώ κατάλαβα κεντό, όπως είναι κεντό, πώς λέει, η νότα. Κεντό, κερέ, κεφά. Εντάξει, εντάξει, είναι προέκο.
1: Δεν έχει κοιμηθεί, να υποθέσουμε όλοι.
0: Εντάξει, σημασία, ναι.
1: Κεντό, λοιπόν, οπότε η πρόθεση που δηλώνει εντατική ενέργεια και το νήσο, νήτο, κεντό, διαπερνώ, αισθάνομαι ένα τσίπημα, έναν οξύ πόνο. Οπότε στην ουσία δηλαδή τι είναι, αυτός κεντά στον άλλον πάρα πολύ έντονο, του δημιουργεί έναν οξύ πόνο. Οπότε στην αρχή, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει αυτή την, δηλαδή και αυτή τη συγκίνηση που λέμε τώρα, ας πούμε στην εκκλησιαστική, ναι, περισσότερο
0: το
1: γλώσσα.
0: Πάσχα, ας πούμε, νιώθω κατάνοιξη. Ναι.
1: Ακριβώς. Στην αρχή ήταν πολύ πιο έντονα τα πράγματα και μιλούσε για ένα πολύ, ένα κέντημα, ας πούμε, τη συνείδηση, δηλαδή με ένα πολύ οξυταρακούνημα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σαν να με διαπερνάει βελόνα, ας πούμε.
1: Μπράβο σου, γιατί σε έχει, ναι, διαπεράσει και λες σαν να με διαπερνάει, ξέρεις αυτή την αίσθηση.
0: Το άσχο φτάσει. Παρακάτω, όχι, δεν έχω μπει πιο μέσα δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Συγγνώμη, 7 χρόνια τώρα τα είδε. Έχω κάνει, έχω αρκετά. Έχω.
1: Καλά, δεν είσαι ο μόνος που δεν κοιμήθηκες καλά το βράδυ. Τώρα σε βλέπω, ναι. Εγώ σε βλέπω σαν ένα λευκό άγγελο.
0: Βλέπω... Σαν ένα καμβά, ναι, που μπορείς να ζωγραφίσεις πάνω.
1: Δεν βλέπω πάνω. Έχεις
0: γιατί ζωγραφίζει και άλλοι πάνω.
1: Το άσχο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 9 και 17 το βράδυ στη Μεθόνη Μεσσηνίας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε συγκρότημα με εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, κοντά στην πλατεία Ομονίας. Η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ολοκληρώνονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας. Νέοι διάλογοι και στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Οι φορολογούμενοι μέχρι σήμερα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαιώνουν την πληροφορία αυτή. Στο μεταξύ, πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας.
2: Easy Sports.
16: Για 16η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Επιβλήθηκε το Παναθηναϊκού με 89-85 στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά την Ευρωλίγκα κατέκτησε και το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 17-14 στα πέναλτι την Φερεντσβάρος στο τελικό του Champions League και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.
2: Easy Weather.
16: Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Άρα είμαστε 7 και 2 πρώτα λεπτά. Κίνηση αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προς το παρόν. Δεν ξέρω γιατί τρέχω, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
1: Τι έγινε, γιατί
0: τρέχει,
1: τι έπαθε. Να πιει το καφεδάκι.
0: Από τις 6.30 να ξέρει, έχω μετρήσει 2 φορές ότι είναι 7 εβδομάδες μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Α,
0: δηλαδή το
1: γιατί όμως το ξαναμετράς, μήπως αλλάξει κάτι και
0: μήπως είναι 6, μήπως γίνουν 6.
1: 6 θα γίνουνε, διότι μην ξεχνάς ότι η εβδομάδα που θα λείπω, εσύ την παρουσιάζεις και εσύ ότι είναι μια εβδομάδα που...
0: Διαφορετική. Άρα είναι, 7, είναι 6 κανονικές εβδομάδες,
1: ναι.
0: Και μια έτσι διαφορετική. Εσύ θα λείπεις, εγώ θα είμαι εδώ. Θα πάω κι εγώ πιο χαλαρά.
1: Πιο χαλαρά. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί τώρα είσαι στη τσίτα, ναι. Οκ, ναι. Okay, πήγαινε και εσύ λίγα και πιο χαλαρά. Με πα τόσο πολύ τσίτα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θέματα επικαιρότητα. Queen.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι όταν θα γυρίσει μετά από το σπίτι, δηλαδή όταν θα τελειώσουμε τον Αύγουστο, πάλι πρωί θα ξυπνάζει. Γιατί τρελαίνεσαι.
0: Γι' αυτό τρελαίνομαι. Γιατί θα είναι. Είχα αυτή την κουβέντα χθες. Είναι το τρίτο καλοκαίρι συνεχόμενο και το δεύτερο βαρύ καλοκαίρι θα είναι γι' αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που θα γυρίσω και μετά από ένα μήνα διακοπών,
1: ναι.
0: Και δεν θα είμαι ξεκούραστος. Γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν ξεκουραζόσουν.
0: Ψυχολογικά θα ήμουν. Θα...
1: Και εκεί στο κρεβάτι δεν ξεκουραζόσουν.
0: Ξεκουραζόμουν απλά.
1: Μου σου να πήρε και μανία.
0: Υπόθηκε η ατάκα όλο, θα ξεκουράζεσαι ένα βράδυ, δεν μπορείς να δουλέψεις. Και θα δουλέψω δύο. Για να έχω και καμπάτσα. Να
1: κάτι παραπάνω. Ναι, σωστό.
0: Έλεγε για τους Queen λοιπόν. The show must go on σε λίγο που ακολουθούν στο Easy Breakfast. Τη Whitney Houston τώρα για να ξεκινήσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στον Easy.

0: show must go on. Η Queen στο Easy Breakfast, 7 και 10 πρωινό Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα θέματα τη επικαιρότητα τώρα τη πρωινή, γιατί έχουμε και άλλα που έρχονται από το Σαββατοκύριακο. Η συμφωνία βεβαίω είναι πρώτο θέμα και θα πω ένα μπράβο για άλλη μια φορά στο Στέφανο Κωνσταντάκη. Αν θυμάσαι, ο μπαμπά σου είχε πει τον Ιούνιο. Αν γίνει, ό,τι είναι να γίνει, μα είχε πει. Το θυμάμαι τώρα το πρωί. Αν γίνει, λέει, μέχρι τον Ιούνιο, είχε πει ο μπαμπά σου.
1: Αλλιώς μετά
0: τα πράγματα είναι δύσκολα. Και 15 στα μέσα του μήνα, έτσι. Όχι τελευταία στιγμή, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, λίγο πριν γυρίσει ο μήνα ή πέντε μέρες μετά. Και καλά έπεσε μπαμπαβάγκα, μπαμπά Κωνσταντάκη, λίγο έξω.
1: Ναι.
0: Μέσα στον Ιούνιο. Πλέον δεν θα ακούω κανέναν άλλον. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς σου είναι πράκτορας, τα ξέρεις. Είναι από αυτούς που συλλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πέφτει μέσα. Έχει πέσει μέσα σε δύο πολέμους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ρωσία-Ουκρανία έχουμε φτάσει πάνω από το πρώτο παγκόσμιο και έπεσε μέσα και εδώ με Ιούνιο-Ιούνιο.
1: Τον θυμάσαι εσύ που είχε πει και για τον άλλο. Τι λες, παιδί μου, ο πόλεμος αυτός θα κρατήσει χρόνια. Και το είχε πει και με έμφαση τα χρόνια.
0: Την πρώτη εβδομάδα.
1: Την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες 3-4 μέρες που λέγαν όλοι ένα 24ωρο, μία εβδομάδα και όλα τα σχετικά.
0: Και πολύ νωρίς αυτό το συγκεκριμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πάλι πολύ νωρίς είχε πει ότι είναι να γίνει, αν γίνει ως τον Ιούνιο. Αλλιώς μετά ξεχάστε το.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι θρίλερ.
0: Δεν θέλω να πούμε καμία άλλη είδηση, να ξέρεις τώρα. Θέλω απλώς να μείνει, θέλω να μείνει, ρε παιδί μου, αυτούς ή αυτό το κομμάτι της εκπομπής ως φόρος τιμής στον μπαμπά σου.
1: 86 ετών, να πούμε τώρα. Έτσι,
0: 86 γράφει ταυτότητα. Είναι αυτή κανονική. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είχε κοτσονάτος.
1: Το έλεγα και καλά με την έννοια ότι 86 ότι έχουν περάσει δεύτερος παγκόσμιος, καλό το 40 γεννήθηκε.
0: Τι από τον άνθρωπο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, έχει και όλη αυτή τη σοφία. Πάντως με χθες ήταν θρίλερ. Σε 2 ώρες θα υπογραφεί, σε 3 ώρες θα υπογραφεί. Τελικά μέχρι την Παρασκευή. Πότε τώρα λέει, μέχρι την Τετάρτη. Κάτσε, μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή υπογραφές για την ειρήνη με
0: τον Ιούνιο.
1: Θα ρωτήσω κι εγώ, αύριο μου νομίζω θα πάω να του δω.
0: Δεν το ρωτάει τίποτα μετοχές αν έχει να πάρουμε, μήπως έχει κάποια πληροφορία από μέσα.
1: Ξέρω, οικονομικά δεν νομίζω ότι τα πήγαινε
0: καλά.
1: Πολύ καλά. Έτσι νομίζουμε.
0: Αυτό σου
1: λέει. Δεν ξέρουμε.
0: Ρώτες,
1: σωστό.
0: Το κλείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα τα πάμε μετά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, το σεισμό στη Μεθόνη και όλα τα σχετικά. Δεν έχει μιλήσει ο πατέρας μου τουσιάζει για το σεισμό, δεν είμαστε καλά.
0: Δεν έχει πάρει παπάνω.
1: Δεν θα γίνει αποκάλυψη.
0: Άμα το δω να παίρνει σφυρίχτρα στο κομμωδίνο θα είναι σφυρίχτρα.
1: Ακριβώς.
0: Έμα Πάντων για τη συνέχεια.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, λοιπόν, στο Easy Breakfast, 7 και 20 σχεδόν, πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Λέγαμε και νωρίτερα για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί, καλώς εγώ των πραγμάτων, την Παρασκευή. Δεν αρέσει βέβαια στο Ισραήλ η συμφωνία. Αλλά το πετρέλαιο πηγαίνει προς τα 80 δολάρια, διαβάζω τώρα εδώ στο Newsit.
1: Πέφτει δηλαδή.
0: Ναι, πέφτει, τα χρηματιστήρια πετάνε, τα που έχουν ανοίξει δηλαδή η δική Ιαπωνία κλπ.
1: Σεισμό στη Μεθόνη, λοιπόν.
0: Σεισμό στη Μεθόνη.
1: Εκεί στη θαλάσσια χώρα νότια της Πύλου. Λίγα 5,3. Ναι. Επιφανειακό. Δυνατό ήταν, λέει. Τον αισθανθήκαμε, λέει, και εδώ στην Αθήνα. Καλά, όχι.
0: Όχι, εμείς καλά, χαμπάρι.
1: Εντάξει, ούτω ή άλλω. Τυπικό, λέει, σεισμό για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτό ο βασικό. Πάντω υπάρχει μια κινητικότητα τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, ναι, υπάρχει.
1: Σε σχέση με αυτό, κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακό πρωταθλητή.
0: Μπάσκετ, βεβαίω. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια βασικά στο γεγονό ότι από ό,τι κατάλαβα δεν γίνανε εκτό γηπέδου επεισόδια. Γίνανε επεισόδια εκτό γηπέδου.
0: Όχι, εμεί ήμασταν σε ένα παιδικό πάρτι στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνη και Φιλία και όλοι συζητάγαμε, καλά, εμεί μένουμε κοντά, πήγαμε με τα πόδια, πώς θα φύγουμε, μήπως γίνεται χαμός κτλ. Τελείωσε το μάτς, περάσαν 2-3 παρέες εκεί. Α, Ολυμπιακό, τίποτα το ιδιαίτερο θέλω να πω.
1: Όχι, εγώ εννοούσα μεταξύ των δύο ομάδων όταν έγινε.
0: Των παικτών.
1: Όχι των παικτών, των παικτών στους παίκτες τους Ούγγανους, άρθω μετά.
0: Τώρα,
1: εννοώ, θέλω να πω ότι στον κόσμο, ρε παιδί μου, στους φιλάθλους. Δεν έγινε τίποτα.
0: Πώς να γίνει, αφού ήταν μόνο του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι.
0: Ρε Μαρία, πού ζεις, ρε Μαρία, τι πιστεύεις ότι πηγαίνουν οι δύο φιλάθλοι δύο ομάδων στο γήπεδο των αντιπάλων ομάδων, οι φιλάθλοι πηγαίνουν στο γήπεδο.
1: Νόμιζα.
0: Πού ζεις, στην Ελβετία, πού είσαι, στην Αγγλία, σε πού είσαι.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή στον τελικό δεν πηγαίνανε και οι.
0: Ποιο τελικό.
1: Αυτούς τους πέντε τελικούς που κάνανε.
0: Όταν παίζανε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού πηγαίναν μόνο οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και το αντίστοιχα του Ολυμπιακού μόνο του Ολυμπιακού.
1: Και ποιος αποφάσισε τέλος παντών ότι στο. Ποιος αποφάσισε ότι στο τελευταίο αγώνα θα πάνε στο Ολυμπιακού. Εφόσον ήρθαν 2-2.
0: Πρέπει να πάμε από την πολύ αρχή. Τι, ο Ολυμπιακός είχε πλεονέκτημα έδρας.
1: Γιατί?
0: Αυτό σου λέω, πρέπει να πάμε πολύ αρχή. Λόγω της κατάταξης στην κανονική
1: μάλιστα,
0: περίοδο.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Δεν έχει καμία το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ήταν.
1: Έχει ασχήμιες των μεταξύ των
0: καλά,
1: παικτών,
0: τώρα,
1: δηλαδή
0: τράγω,
1: πραγματικά.
0: Κατά εκατομμύρια, δίνω το παράδειγμα. Και υποτίθεται ότι.
1: Εκατομμύρια παίρνουν, εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Από αυτούς
1: παίρνουν. Προφανώς μάλλον γι' αυτό τσακώνονται, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Τι δηλαδή, κανένας αθλητισμός, κανένα πνεύμα, κάτι μπουνίδια, κάτι του αλουνού του Νάνη εκεί πέρα, η γυναίκα τράβαγε και αυτή το χέρι του. Ανέβασε μετά, λέει, μια ανάρτηση, γιατί τσακώθηκε αυτός με έναν άλλον.
0: Ναι, γιατί αν δείτε τον άντρα μου να μαλώνει με αρκούδα, βοηθήστε την αρκούδα.
1: Όχι.
0: Αυτό είδα.
1: Εγώ είδα ένα άλλο που λέγει ότι έφαγε. Οι μπουνιές σου δεν έφαγαν, δεν βρήκαν στόχο, αλλά έφαγες με. Και τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, τι είναι αυτά. Και βλέπεις τώρα πιτσιρίκια να τους αποθεώνουν. Κανονικά οι πρόεδροι τους θα έπρεπε να τους κόψουν αυτοί κανονικά. Δηλαδή να τους βάλουν εκεί οι Ρώσεις. Τέλος πάντων, μετά καταναλωτιόμαστε.
0: Καλά, τώρα μην πιάσουμε και αυτή την κουβέντα τώρα με τους
1: προέδρους.
0: Και γενικά με την ηγεσία του αθλητή. Όλος ο οργανισμός, όλοι οι οργανισμοί αυτοί είναι άστα να πάει στο διάλογο. Εντάξει, γι' αυτό και γίνονται και αυτά που γίνονται και στα χαμηλότερα στρώματα που είναι οι φύλαθλοι, έτσι. Δηλαδή, όταν στα ψηλά γίνονται αυτά που γίνονται, αυτό όλο
1: το
0: διαχέεται.
1: Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
0: Διαχέεται προς τα κάτω.
1: Πάντως,
0: μπράβο
1: στην πληροφορία που μου δώσεις, γιατί εγώ λέω: κοίτα να δεις, λέω και τσακωθήκαν οι παίκτες, αλλά λέω: δεν άκουσα τίποτα για τους φυλάθλους. Ήταν όλοι αγαπημένοι.
0: Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού.
1: Μπράβο, εξαιρετικές.
0: Τέταρτη φορά κατέκτησαν το ευρωπαϊκό, το Champions League, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
1: Μεταξύ μας τώρα, ναι. Έχεις δει ποτέ σε κανέναν αγώνα γυναικών, σε οποιοδήποτε άθλημα να πλακώνονται στις μπουνιές? Όχι, αγάπη μου, δεν έχεις δει. Γιατί δεν έχουμε τη διακυβέρνηση του πλανήτη? Εγώ αυτό έχω μόνο να.
0: Καλά, βεβαίως έχουν γίνει έκτροπα σε αγώνες βόλεϊ, έχουν γίνει έκτροπα από. Εντάξει, έχουν γίνει έκτροπα από ραντεβού που έχουν δώσει σύνδεσμοι ομάδων. Τελείως άσχετη, ρε παιδί μου, με το.
1: Α, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω με τους παίκτριες. Οι παίκτριες, έχεις δει ποτέ παίκτριες σε αγωνιστικό χώρο γυναίκες να πλακώνονται στα μπουνίδια και στα τέτοια? Και αν έχεις δει στατιστικά σε πόσους αγώνες. Δηλαδή θέλω να πω πόσο.
0: Καλά, και στατιστικά πόσοι αγώνες γίνονται. Επίσης τα χρήματα δεν είναι τόσα πολλά.
1: Έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τη φύση.
0: Έχει
1: να κάνει ότι εσύ τσακώνεστε εκεί πέρα για ποιος την έχει. Εντάξει τώρα.
0: Καλά, έχει να κάνει και με αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με τα λεφτά που
1: παίζουν. Θα σου πω το πολύ απλό. Δες το στο δρόμο ποιοι τσακώνονται. Πόσοι, δηλαδή που φτάνεις σε χειροδικεία, δες τα ποσοστά γυναικών και αντρών.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, τελειώσαμε. Εκεί δεν παίζουν λεφτά. Εκεί παίζουν νεύρα.
0: Ότι εννοείς δηλαδή ότι οι άντρες έχουν περισσότερα νεύρα από τις γυναίκες.
1: Ναι, εννοώ ότι επειδή έχουν τη σωματική δύναμη, έχουν γαλουχηθεί και με τέτοιο τρόπο, ώστε το εκφράζουν αυτό το πράγμα και δεν έγινε και τίποτα. Αυτό εννοώ. Ότι δηλαδή ότι είναι πολύ μέσα στο παιχνίδι να ρίξουμε και να ρίξουμε για ένα τσακωμό.
0: Ναι, βεβαίως. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι οι δύο άντρες που μπορεί να οδηγηθούν σε ένα τσακωμό είναι πιο πιθανό να τα βρουν πιο γρήγορα από δύο γυναίκες που αν οδηγηθούν στο τσακωμό μπορεί να έχουμε σκοτωμό δηλαδή κανονικό.
1: Γι' αυτό πρόσεχε.
0: Γι' αυτό δηλαδή.
1: Το πρόσεχε γιατί πολλές γυναίκες.
0: Αν στη σύραξη οδηγηθούν δύο άντρες και δύο γυναίκες, μπορεί κάποια στιγμή οι άντρες να πούνε ο Χρυσή, μήπως το παρατραβήξαμε φιλαράκι, έλα εντάξει, όλα καλά. Νίκες νομίζω ότι θα το πάνε λίγο. Αν φτάσουν σε αυτό το σημείο, έτσι. Πιστεύω ότι θα έχουμε.
1: Listen to your heart.
0: Θα μπουν δύο και θα βγει μία δηλαδή. Αυτό εκεί. Αυτά.

0: Η Ροξέτ, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Listen to your heart, τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να προσθέσουμε στο σαν σήμερα, δηλαδή ήταν σαν χθες, αλλά δεν
1: ναι,
0: το είπα, ξέχασα.
1: Α, ναι, ξέρω.
0: Πήρε η Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ, έτσι, τη Ρινίνη και τα λοιπά.
1: Με τον Κάλι,
0: τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά.
1: Τον Καμπούρη και τα λοιπά και τα λοιπά. Μαγικές στιγμές. Και γι' αυτόν τον αγώνα δεν τον είχα δει. Γιατί τότε ήμουνα 14-13, κάτι τέτοιο ήμουνα.
0: Ναι, που το θυμάμαι.
1: Και δεν το μπορούσα να το δω, νόμιζα ότι θα πάθω καρδιά. Είχα τόσο στρες και τόσο άγχος που ήμουνα μέσα, οι άλλοι βλέπαν τον αγώνα τα τελευταία λεπτά και εγώ ήμουνα μέσα στο δωμάτιο και βγήκα έξω να πανηγυρίσω. Νομίζω πρέπει να κατεβήκαμε ομόνοι, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαμε πάει ποτέ. Δηλαδή,
0: 87.
1: 87.
0: Ναι, ομόνοι. Ναι.
1: 87, ναι, ήμουν 14 χρονών. Είχαμε πάει 81 Καστρί, 87 Ομόνια.
0: Ναι, εγώ είναι από τις πρώτες στιγμές που θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει.
1: Έκλαψα.
0: Ναι, μόνο. Έχω δηλαδή λίγα πράγματα θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι βγήκα στο μπαλκόνι και είχα δακρύσει. Δεν ξέρω γιατί.
1: Και μετά τι έγινε και έφυγε όλο αυτό το ανθεληνικό. Θέλω να πω ότι που τώρα αυτή τη στιγμή, άμα πάρουμε, δεν θα νιώσει και καμιά ιδιαίτερη
0: χαρά. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι τώρα, δεν είναι. Αγνά παιδικά συναισθήματα.
1: Εσύ
0: στου 14, εγώ ήμουν 11 στα 12. Ναι.
1: Και μετά τι έκανε, πήγε μέσα στο δωμάτιο, είδε Σαμάνθα Φόξ και λε.
0: Touch me. Και λέω, δεν ακουμπιέμαι. Να χαλαρώσω λίγο. Να φύγει ένταση.
1: Να φύγει αυτό το κλάμα, τέλος πάντων. Τι θέλουμε από την αντιλιακή μας? Φυσικά θέλουμε καθημερινή προστασία από τον ήλιο, αλλά και από τους ρήπους. Και αυτά τα πετυχαίνεις με το Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη. Αυτή η αντιλιακή κρέμα ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB αλλά και περιβαλλοντικούς ρήπους. Έχει υγιή επιδερμίδα, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Είναι φυσικά από την Ιντερμετ και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι η Ιντερμετ ήταν μεγάλος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο τα νέα για την κίνηση και βεβαίως η εύκολη ερώτηση νότης Δευτέρας.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι'

0: συμμετοχές στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
14: Πάρε και με το Insurance Market, γιατί κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι βεβαίως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Και στο Insurance Market σου εξηγούν καθημερινά, καθαρά και ό,τι ώρα χρειαστείς, τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή. Για να μην έχεις εκπλήξεις μετά, και λέω σου εξηγούν κάθε ώρα και ό,τι ώρα χρειαστείς, διότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να σε βοηθήσουν. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο, από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην

0: κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους. Στην Αττική Οδό έχει αρχίσει και δυσκολεύει η κατάσταση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Έχουμε κίνηση στην άνοδο από το Καλλιμάρμαρο προς το πρώην Χίλτον. Μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Και η επόμενη ενημέρωση έρχεται σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Αυτά. Σε λίγο εύκολη ερώτηση νότ.
1: Βεβαίως. Αρχή της εβδομάδας, παιδιά μου, ελάτε να ακονίσουμε το μυαλό μας, ελάτε να επικοινωνήσουμε.
0: Και βέβαια να διεκδικήσετε ένα πολύ πολύ δροσερό και έτσι απαραίτητο θα έλεγα δώρο, κυρίως για το καλοκαίρι. Θα σας πούμε λεπτομέρειες σε λίγο.

0: Where is my husband, η Ray, στο Easy Breakfast πριν από Δευτέρα. Εδώ είμαστε, πανέτοιμοι όπως κάθε πρωί, περίπου τέτοια ώρα για την.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η εύκολη ερώτηση Not, λοιπόν, επειδή την Παρασκευή έλεγε ότι σε παλαιότερες δεκαετίες σχεδόν 9 στους 10 έκαναν αυτή την ερώτηση φτάνοντας σπίτι. Πλέον ούτε 4 στους 10 δεν ρωτάνε αν πέρασε ο ταχυδρόμος που ψάχναμε και βρήκατε. Εύκολο είναι και σήμερα, είναι σαν να κλέβετε εκκλησία. Πώς βγήκε αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να το ψάξει για την άχρηστη πληροφορία τώρα. Άσχετο. Μόνο το 1%, το 1% μόνο αυτού του φαγητού που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταναλώνεται. Μόνο το υπόλοιπο δεν καταναλώνεται. Μόνο το 1%.
2: Κάτι γινόθανε γιατί οι Αμερικανοί τρώνε και χάλια.
0: 6-9-81-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Ξαναλέω, είναι πολύ εύκολο να σκεφτείς λίγο ότι μόνο το 1% αυτού του φαγητού. Φαγητού. Ναι, φαγητό, ας πούμε έτσι. Που πωλείται στις ΗΠΑ της Αμερικής.
2: Δεν είναι φαγητό.
0: Καταναλώνεται. 6-9-81-972-972 διεκδικείτε την άνεση, τη δροσιά, τις πισίνες, την αδρεναλίνη, τις νεροτσουλήθρες, τις ομπρέλες.
2: Χαμός.
0: Τις ξαπλώστρες του Water Fun, Water Park, 20 λεπτά από την Αθήνα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και διεκδικείτε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για αυτό το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Water Fun, Water Park. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο www.waterfun.gr. Βλέπω πρώτα μηνύματα εδώ. Καυτερές πιπεριές, καλαμπόκι, κουκιά, ανανάς και κουνουπίδι. Που δεν είναι καμία από αυτές η σωστή απάντηση, αλλά θα πω ότι είστε στο σωστό δρόμο.
2: Α, μάλιστα.
0: 10 παρα 5 η απάντηση, όπως πάντα, και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story βρίσκεται την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Ικανοποιημένοι, πάμε παρακάτω.
2: Αμέ.
0: Πάμε.

0: Sam Say, η Νία στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Κάποιοι λένε, για να πάμε σε είδηση που έρχεται από το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή συγκεκριμένα, ότι η Σακύρα που τραγούδησε στην έναρξη του Μουντιάλ δεν ήταν η Σακύρα.
1: Δεν ήταν η Σακύρα.
0: Δεν ήταν η Σακύρα.
1: Αφού έκανα μελέτη τώρα επί του θέματος, όταν το διάβασα, είδα αυτή και χαμογελούσε. Είδα και τα δόντια της Σακύρα σε άλλες φωτογραφίες που χαμογελούσε. Δεν είναι ίδια και το πρόσωπο, όσο και πλαστική. Γιατί δεν έβγαλε τα γυαλιά ήλιο.
0: Γιατί είχε ήλιο.
1: Γιατί δεν ήταν η Σακύρα.
0: Δεν ήταν η Σακύρα.
1: Γι' αυτό.
0: Ας μην ήταν η Σακύρα, τι να κάνω.
1: Δεν μπορούσα.
0: Αν το μάθει και ποτέ δεν ήταν η Σακύρα. Μπορεί και εγώ να μην είμαι ο Στάθης. Μπορεί ο Χατζηνικολάου που λέει το δελτίο να μην είναι ο Χατζηνικολάου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Να είναι σωσία.
1: Εσύ δεν είσαι ο Στάθης. Μας φέραν δηλαδή για σωσία έναν γκρινιάρι. Δεν μπορούσαν να βάλουν ένα καλό. Δηλαδή, αυτή η Σακύρα που βάλανε
0: ένα καλό.
1: Η μαϊμού Σακύρα έμοιαζε στον τρόπο που μου τραγουδούσε.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αν βάζανε ένα καλό, δεν θα αμέσως θα σου κινητοποιούσε.
1: Α, και θα έλεγα μάνα, μάνα, σωσία.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Εννοείται ότι θα φέρουν έναν ο οποίος μοιάζει στο χαρακτήρα.
1: Σωστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι.
1: Νομίζω ότι είχε πάει στο καλούπι.
0: Δεν μοιάζει πολύ η Σακύρα με τη Σακύρα που ξέραμε. Αλλά μπορεί να έκανε κάτι, ρε παιδί μου, μπορεί κάτι να πήγε στραβά, να έκανε κάποια αισθητική
1: επέμβαση. Μοιάζει, είσαι βέβαια κάτι σφυράκια. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι δικά σου ή του σωσία, δεν ξέρω τώρα.
0: Για τράβατα να δει. Να δει πως φοράω μάσκα. Λοιπόν. Αλλά λένε ότι η Σακύρα πολύ έντονα δεν ήταν ούτε χόρευε σαν τη Σακύρα, ούτε.
1: Έχασε και τα βήματα, λέει, έχασε και τα λόγια, κάτι έκανε κάτι τέτοιο. Τώρα εντάξει.
0: Ναι, δεν, ποιο ξέρει τώρα.
1: Είναι το θέμα της εξαπάτησης, αγαπημένε μου. Διότι αν σε εξαπατούν σε κάτι τόσο απλό όσο είναι η Σακύρα, δηλαδή σε ένα μουντιάλ, ας πούμε, σε μια εκδήλωση, φαντάσου τι εξαπάτηση πέφτει και πόσο δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται.
0: Ναι, δεν το μάθεις ποτέ αυτό, λέω.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να ξυπνάμε όμως σιγά-σιγά και να βλέπουμε το παιχνίδι του.
0: Και περνάει. Δηλαδή, θυμάσαι πριν δύο μήνες είχε γίνει χαμός στη Βενετία. Στη Βενετία ήταν, πού ήταν, στο Λονδίνο, σε μια πρεμιέρα. Αν ο Τζιμ Κάρι ήταν ο Τζιμ Κάρι ή δεν ήταν ο Τζιμ Κάρι. Α, έγινε viral αυτό το πραγματάκι. Κάποια βίντεο πήραν πάρα πολλά κλικς, πάρα πολλά likes, πολλές προβολές, αρκετά έσοδα κτλ. Και πάμε παρακάτω. Τώρα, αν η Σακύρα ήταν η Σακύρα και αν αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ. Ο... ποιος θα είναι.
1: Έχει
0: αυτός
1: να κάνει με την αφύπνιση.
0: Τσίπρας είναι ο Τσίπρας.
1: Για τον Πούτιν πάντως λένε πολλές φορές ότι δεν είναι ο Πούτιν.
0: Σε πολλές εμφανίσεις δεν είναι ο Πούτιν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ, ας πούμε. Ο Μπάιντεν. Πολλά για το, και για τον Μπάιντεν πάρα πολλά. Θυμάστε τότε που είχε πάθει εκείνο το.
1: Ποιο?
0: Ένα blackout και κοιτούσε τον ουρανό και τον χτυπούσαν και δεν κουνιότανε.
1: Προχώρασταν.
0: Είναι εξωγήινους. Μιλώντας για εξωγήινους και το να είμαστε μόνοι στο πλανήτη, από τις 10 Ιουνίου θυμίζουμε στα Village Cinema και σε IMAX η νέα ταινία του Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Ο μάγος αυτών των θεμάτων και όχι μόνο αυτών των θεμάτων βεβαίως. Ένα μυστικό που δεν μπορεί να μείνει κρυφό και μια αλήθεια που ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, θα ήθελες πραγματικά να το μάθεις. Η συνέχεια επί της οθόνης. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες.
9: Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
14: Μαρκ.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
7: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E. Easy News.
9: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Η ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε συγκρότημα με εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβουλή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, κοντά στην πλατεία Ομονίας. Η φωτιά περιορίστηκε εγκαίρως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του μετά από 2 μήνες νοσηλείας, θεραπείων και εντατικής αποκατάστασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Νέοι διάλογοι και στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες σχετικά με τις υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Οι έρευνες για εμπλοκή και άλλων προσώπων συνεχίζονται με το θέμα να έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική εξέλιξη μέχρι στιγμής μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.
10: Easy Sports.
9: Ο Ολυμπιακός για 16η φορά στην ιστορία του πήρε το πρωτάθλημα, επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 89-85 στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά την Ευρωλίγκα κατέκτησε και το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 17-14 στα πέναλτι την Φερεντσβάρος στο τελικό του Champions League και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.
4: Easy weather.
9: Γενικά έθρες ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
5: 8 και 5 Easy Breakfast, αρκετή κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμι από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλία στο κέντρο, η Καλλιρόης και η Αρδιτού, αλλά και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Κηφισίας από τη Μαβίλη ανεβαίνοντας προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Στην κάθοδο η Λεωφόρος Κηφισίας από σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείων από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάωνο και μισό λεπτό κάνει ρεφρέση σελίδα εδώ, πώς τη λένε, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά και από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε δηλαδή, αλλά όχι πολύ έντονα ποτηλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Παλιά έτσι 15 Ιουνίου έλεγε, σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
10: Ναι.
5: Και Ιούλιο χαλαρώνει η κατάσταση. Πέρυσι νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που δεν χαλάρωσε ποτέ. Τουλάχιστον εννοώ μέχρι τέλη Ιουλίου.
10: Πάντως, το Σαββατοκύριακο την κάνουν. Δηλαδή τουλάχιστον καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ μπορεί να γυρνάνε, αλλά εντάξει, παιδί μου, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, είναι ωραία για να βγαίνεις προς τα έξω.
5: Λοιπόν, αυτά Σάρα Τζέιν Μόρις, I'm Missing You, Michael Cimbello. Μένει εκ τα δύο πρώτα τραγούδια για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Η Sarah Jane Morris, I'm missing you, 8 και 4 στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Καλημέρα σας και πάλι. Καλή εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, 6.30 με 10.
1: Και επειδή έχουμε 7 εβδομάδες για να τελειώσουμε και να φύγουμε για διακοπές, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν τα ταξίδια, και επειδή είσαστε και μια μετρημένη οικογένεια που προγραμματίζει τις διακοπές σας ένα χρόνο πριν, δηλαδή ενώ κλείνετε για φτηνά για τέτοια, έχω να σου έχω μια πρόταση για το 2027. Έχουμε μόνο. Εντάξει, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Μπορεί να πάρει και το 28, ρε παιδί μου. Voyager Station, το φιλό. Voyager Station. Φιλόδοξο υποσχεδιασμό διαστημικό ξενοδοχείο σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη. Ο στόχος, λέει, της κατασκευάστριας εταιρείας είναι να αποτελέσει το πρώτο εμπορικό ξενοδοχείο πολυτελείας στο διάστημα. Έχει λοιπόν η έναρξη της κατασκευής, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει με την προοπτική οι πρώτοι επισκέπτες να έρθουν το 27. Αυτό τώρα πρόσεξε. Θα είναι σαν μια ρόδα.
0: Ναι.
1: Ένα τροχό είναι,
0: ναι,
1: που περιστρέφεται,
0: ναι,
1: και η φυγόκεντρος δύναμη θα δημιουργεί τεχνίτα βαρύτητα ίση με το 1 έκτο της γης, παρόμοια με τη σελήνη, δηλαδή όχι και πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μετάω,
0: ναι.
1: Αλλά σε κάποια σημεία θα έχεις παντελή έλλειψη βαρύτητας.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρόσεξε, όχι, γιατί είναι ωραία τα σημεία που θα έχει παντελή λήψη βαρύτητα. Σου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα έχει γήπεδα μπάσκετ. Εκεί,
0: ναι,
1: εσύ που δεν θα έχει τη βαρύτητα, θα μπορεί να καρφώνει, να κάνει άλματα,
0: ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: χώρου.
0: Ναι.
1: Τέτοιε.
0: Γιατί όταν πάω διακοπέ, σκέφτομαι τώρα εγώ αν θα παίξω μπάσκετ ή αν θα παίξω τένις.
1: Καλά, τι θα κάνει όλη τη μέρα.
0: Θα κυνηγάω τα παιδιά που με το ζόρι τα πιάνω εδώ που έχει βαρύτητα. Α, σκέψω να μην έχει βαρύτητα.
1: Θα εωρίστε, τι ωραία.
0: Ειδικά, καλά, οι μικροί δηλαδή θα είναι.
1: Τα παιδιά θα περάσουν ζάχαρη.
0: Σχεδόν τριών, έτσι. Θα καρφώνει η μικρή και εγώ θα κυνηγάω από πίσω.
1: Καλά, θα είναι καταπληκτικό. Η μικρή θα περάσει φανταστικά, έτσι. Πολυτελείς σουίτες, γκουρμέ, εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφο, γυμναστήρια και γήπεδα μπάσκετ χαμηλής βαρύτητας.
0: Ό,τι δεν χρησιμοποιήσει διακοπές.
1: Στο εστιατόριο, ας πούμε, για παράδειγμα, σου λέει θα είναι σε σημείο που θα τρως κανονικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα κοιμάσαι,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά θα παίζεις που είναι το επίμαχο. Έτσι, με συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.
1: Ναι, όπως επίσης.
0: Δηλαδή θα πηδάει το παιδί από εδώ και θα βρίσκεται εκεί απέναντι. Και εγώ θα τρέχω από πίσω.
1: Ναι, αλλά το. Εντάξει, ρε παιδί μου, και εσύ θα πηδάς όμως και εσύ, γιατί εσύ δεν πηδάς.
0: Άσε, θα πάω ρόδο.
1: Επειδή πήδηξε δύο φορές, δηλαδή.
0: Θα πάω ρόδο.
1: Τέλεια, έκλεισες. 5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
1: Το τρίμερο.
0: Δεν έφτασα καν εκεί να δω πόσο κάνει. Το έχω ήδη απορρίψει. Δηλαδή,
1: γιατί, ρε παιδάκι.
0: Γιατί πραγματικά έχω κάνει εικόνα αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχω κάνει τη μικρή μου την κόρη, η οποία είναι ένας διάολος. Όπως πάντα τα δεύτερα παιδιά είναι ένας διάολος. Που τη... Και επειδή πήγα και σε πάρτι παιδικό το Σάββατο που ήταν σε γήπεδο. Γήπεδάκι 5x5. Εκεί να δεις κυνηγητό. Πραγματικά σκέφτηκα να κάνει ένα άλμα από εδώ και να βρίσκεται εκεί. Δεν την προλάβα να σου λέω εδώ κάτω, στη στίχη, με τη βαρύτητα την κανονική. Και σκέφτομαι τώρα τον εαυτό μου. Να φωνανάγια!
1: Δηλαδή, άμα σου είχα έδινα 5 εκατομμύρια δολάρια και στο έκανα δώρο, ρε παιδί μου. Στο έκανα δώρο. Δεν θα πήγαινε για να μην κυνηγήσει το παιδί.
0: Θα έκανα, θα έλεγα μπορώ να αλλάξω την κράτησή μου για 5 χρόνια αργότερα. Να έχει λίγο μεγαλώσει, αν μπορώ δηλαδή.
1: Και δεν τη βάζει το λουρί που σου είπα. Εκεί θα είναι πολύ ωραίο. Θα πηδάει αυτή και θα τη μαζέψουν το λουράκι. Όχι, στη μέση θα το
0: βάλουμε. Να το και ένα βήμα παρακάτω, να βάλουμε και ένα λουράκι λίγο με ρεύμα.
1: Όχι,
0: λίγο.
1: Μα δεν θα το βάλει κολάρο του παιδιού. Μπο, δεν είστε όμω κατάλληλοι για να γίνετε γονεί.
0: Σκέψου που έχω
1: σου λέω
0: φτάσει.
1: Το λουρί,
0: σκέψου που έχω φτάσει που τα λατρεύω τα παιδιά μου, έτσι. Το κολαράκι με το ρεύμα. Υπάρχουν στιγμέ που λε. Δεν θα το κάνω ποτέ. Αλλά.
1: Σκέψη που είσαι φτάσει, γιατί το κολαράκι με το ρεύμα δεν ακούστηκε καλά έτσι κι αλλιώς. Το κολάρο εννοείς με το ρεύμα.
0: Το εννοούσα, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το άλλο ωραία η ιδέα μου κι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, κάνε εικόνες. Να βγαίνουν παιδιά, κάνε εικόνες εσύ. Να βγαίνουν.

0: Η Robin Beck, the first time, στο Easy Breakfast.
1: Πόσο ερωτευμένοι ήμασταν με αυτό το τραγούδι. Τι μας θύμισε, Στάθη Χριστοφορίδη, την Τζέι της καρδιάς μας.
0: Όχι, λέω χθες το βράδυ, δεν το παίρνω μαζί μου στην τσάντα με τους δίσκους για να το βάλω να παίξει αύριο το πρωί στην εκπομπή.
1: Μα έκανες πολύ καλά.
0: Βέβαια. Έχω φέρει και άλλα πράγματα μαζί μου σήμερα.
1: Φανταστικός.
0: Προσέξτε, να προσέχουμε μόνο μην πηδήξει βελόνα. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο Pay Your Bills. Πάμε να.
1: Φοβερό πράγμα αυτό. Ο άντρα στην ανθρώπαυση είναι φοβερό. Κυριακή μη. Η Κυριακή μη είναι η πρώτη τυχερή, διότι ως γνωστόν κάθε μέρα κληρώνουμε δύο από εσάς που έχετε κάνει ήδη την αίτησή σας στο soundist.gr / easy972. Εκεί στο banner που λέει Pay Your Bills, με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μέρος στο Pay Your Bills. Τι σημαίνει Pay Your Bills? Σας πληρώνουμε εμείς καθημερινά σε δύο από εσάς έναν λογαριασμό μέχρι 150 ευρώ. Ένα λογαριασμό αυτό στους τρεχούμενους που είναι, ρε παιδί μου, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε 6 μήνες. Μπορεί να είναι δηλαδή από κοινόχρηστα μέχρι ασφάλεια ζωής, μέχρι ρεύμα, τηλέφωνο, κινητό σταθερό κτλ.
0: Κυριακή μη λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 771, περιμένει εδώ ένας λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας που μας επισύναψε αξίας 95 ευρώ και 65 λεπτών και εμείς περιμένουμε την Κατερίνα με τη σειρά μας.
1: 4 μήνες.
0: Τι 4 μήνες?
1: Τι Κατερίνα, ποια Κατερίνα περιμένουμε?
0: Τι είπα?
1: Την Κατερίνα, περιμένουμε την Κατερίνα.
0: Κυριακή. Κυριακή, από το ίδιο γράμμα ξεκινάνε. Κυριακή μη. Με κινητό που τελειώνει σε 7-7. Τι έγινε, δεν αντέχεις? Να φύγεις. Άμα δεν σε αρέσει, να φύγεις. 7-7-1, Κυριακή μη. Το κινητό τελειώνει σε 7-7-1. Λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας 95 ευρώ και 65 λεπτά. 2-10-68-42-2-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας για 10 λεπτά για να πληρώσουμε αυτό το λογαριασμό της Κυριακής μη.
1: Σου έχω πει ότι όταν θα θέλεις τον άλλον φύγε, δεν θα το λες ούτε με νεύρα, θα το λες όπως το είπε ο Στέφανος Κασελάκης στον Πολάκη. Παύλο μου, άμα δεν σε αρέσει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Φύγε. Έτσι θα
0: ναι,
1: το λες.
0: Ναι, παρασύρθηκα από το συνέστημα.
1: Γιατί?
0: Γιατί παρασύρθηκα. Αυτό προσπαθώ. Θα το παλέψω. Θα το δουλέψω αυτό. Αυτό θα το δουλέψω. Κυριακή μη, λοιπόν. 7-7-1 τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου. 2-10-68-42-2-20 μέχρι τις 8 και 36 γραμμή είναι ανοιχτή και σε περιμένουν τα 95 ευρώ και κάτι ψηλά που έχει ζητήσει για το λογαριασμό σου. Λοιπόν, πάμε
1: και βέβαια για... στην παρέα μας είναι το Uniburn After Sun, το οποίο δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάσει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Κάνει αυτό το πράγμα. Uniburn After Sun. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζοντας υαλουρονικό οξύ, σούκρα αλφάτη, αλλά και γιαούρτι. Συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα συστατικά που έχει βοηθούν, γιατί έχουν ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση και είναι ιδανικό το προϊόν αυτό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και φυσικά το τοποθετεί στο ψυγείο πριν από τη χρήση, πριν πας δηλαδή στην παραλίουλα, για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
12: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
13: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους. Από τη Feel Good.
14: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: People have Repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε

0: Θυμίζουμε ότι αν είστε έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 3 εργαζόμενους τουλάχιστον, μπορείτε να μετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, έμπνευση του Στέρ Στέλιου Χατζιωάννου, τα οποία δίνουν σε 3 επιχειρηματίες χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο stelliosfoundation.gr. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισού, σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αχαρνών κυρίως και Λένορμαν. Επίσης στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και στο ύψος του Περιστερίου κυρίως στο ρεύμα εισόδου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και από τα Σίδερα Χαλανδρίου κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού επίσης και στα δύο ρεύματα. Και μετά από το ύψος του νοσοκομείου Σωτηρία για όσους κατεβαίνουν μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, στην Αμαλία στο κέντρο και στη Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Επίσης παραλιακά για όσους κινούνται από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Το ύψος του Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα και βεβαίως επιβαρημένη είναι όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση έρχεται σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Όσο για την εύκολη ερώτηση, Νότ, θυμίζουμε σήμερα ή την πρωτοακούτε όσοι μπήκατε αργότερα στην παρέα μας. Μόλις το 1% αυτού του φαγητού που πωλείται στις ΗΠΑ καταναλώνεται στην πραγματικότητα. Έχετε στείλει μηνύματα για τα λαχανάκια Βρυξελών. Έχετε στείλει μηνύματα για τον μπρόκολο. Δημητριακά, όσπρια, κουνουπίδια, χταπόδια, κουκιά, καλαμπόκια, πιπεριές, μαλλί της γριάς, βατραχοπόδαρα, αυγά, πεκάν και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και βεβαίως έχετε βρει και τη σωστή απάντηση, γιατί είναι σχετικά εύκολο. Έτσι, μόλις ναι, το 1% ναι, αυτού του φαγητού που πωλείται. Πωλείται, αλλά δεν καταναλώνεται. Ναι, γιατί κάτι άλλο.
1: Αφού έχει βρεθεί σωστή απάντηση.
0: 6-9-8. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τώρα. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας. Και η απάντηση, όπως πάντα, 10 παρα 5 στο κλείσιμο της εκπομπής. Και μετά τις 10 έρχεται και στο Instagram του Easy97,2 με story. Μεταξύ άλλων, σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός για την Sidgets. Μην το ξεχνάτε αυτό, κάθε μέρα στο Easy Breakfast, έτσι.
1: Θέλετε να πάτε διακοπές, μόνο με τη Sidgets.
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Natalie Brulia, Tone για τη συνέχεια στο πρωινό της Δευτέρας, φυσικά στο Easy 97,2.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift στο Easy Breakfast, 8 και 43 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρας.
1: Και μια είδηση πρωτόγνωρη. Αργεντινή, λοιπόν, σε πάω, εκεί θα σε πάω. Ναι. Έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Mm-hmm. Λοιπόν, η Αργεντινή βάζει μπλόκο σε 13.000 πατεράδες,
0: ναι,
1: που έχουν χρέη διατροφών και, ναι, που θέλουν όμως να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι δεν κατάλαβες?
0: Θέλω να
1: τη διατροφή του παιδιού σου.
0: Θέλω να ταξιδέψουν δηλαδή.
1: Αλλά θέλεις όμως να πας να δεις, να παρακολουθείς αγώνα Μουντιάλ.
0: Γιατί νόμιζα να το δουν στην τηλεόραση. Θέλουν λοιπόν να ταξιδέψουν και να δουν το, να κάνουν έξοδα για το Μουντιάλ, ενώ δεν έχουν πληρώσει τα χρήματα που
1: οφείλουν. Ακριβώς. Ναι, και βάζουν μπλόκο. Δηλαδή έχουν δώσει στοιχεία στην Αμερική. Το μέτρο, λέει, εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος ασφαλής θέσης. Στις προάλλες, λέει, είχε βγει και η υπουργός ασφαλείας, η οποία κοινοποίησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το μήνυμα «Έξω από τα στάδια όσοι δεν φροντίζουν τα παιδιά τους». Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε,
0: ναι,
1: είσαι ωραίος για τα γούστα σου, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πας να δεις το Μουντιάλ ενώ έχεις αφήσει απλήρωτη τη διατροφή του παιδιού σου. Απίστευτο. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Και λες, τον πονάς και εκεί τον χτυπάζει και που πονάει. Ναι. Γιατί τώρα ο άλλος θέλει να πάει, έχει πάει, έχει προωθεί.
0: Έχει ετοιμαστεί, ναι, έχει κανονίσει τα αυτό, οι βαρές, αυτά τα έξοδα, έχει κλείσει.
1: Έχει πάει τηλέφωνο τη γυναίκα του, την πρώην του, της έχει πει: δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω. Ναι, είναι πολύ ιδεή.
0: Είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα.
1: Είναι πολύ σφιχτά τα πράγματα.
0: Θα λείψω για μερικές μέρες. Θα προσπαθήσω σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα λείψω να μαζέψω κάποια χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάω σε ένα ορυχείο που δεν έχει σήμα και δεν θα με βρίσκει. Εγώ όμως θα παλεύω για να μαζέψω χρήματα για αυτά που χρωστάω για το παιδί μας.
1: Τι είσαι αυτό με το ρηχείο τώρα, η Βιεντινή?
0: Γιατί σκέφτηκα που δεν έχει σήμα.
1: Α, που δεν είσαι. Καλά, και στο μετρό εμάς δεν έχει σήμα. Θα πάρω το μετρό.
0: Στο μετρό, εντάξει, θα βγεις. Ενώ στο ρηχείο θα είμαι μια εβδομάδα μέσα εκεί στα βουνά, δεν θα με βρίσκεις.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλές μητέρες που έχουν καταγγείλει πατεράδες τα τελευταία χρόνια για μια εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Καλά, εντάξει, φαντάζομαι παντού γίνεται αυτό σε όλο τον κόσμο. Οπότε τσακ το μπλόκο. Μια χαρά. Καλά κάνεις εσύ λοιπόν που δεν σ' αρέσουν, δεν είσαι μανιακός και με το ποδόσφαιρο. Αλλά για σκέψου όμως εσύ τώρα. Πες, έχεις χωρίσει. Πες, δεν πληρώνεις διατροφή. Πες, θες να πας να δεις τον Ηρακλή. Παίζει ο Ηρακλής τελικό.
0: Champions League. Ναι,
1: και την ώρα που φτάνει.
0: Αλλά καλά μου κάνεις, ρε εσύ. Εντάξει, καλά, δηλαδή αν έχω τα λεφτά να πάω να δω τον Ηρακλή. Τώρα μιλάμε για πολύ φανταστικά σενάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή να παίζει τελικό Champions League, ξέρω εγώ, στο Παρίσι.
1: Και δεν έχεις δει και τους άλλους αγώνες τώρα μεταξύ μας.
0: Έχω πάει και κανένα δύο πόλεις. Δηλαδή, ναι, γιατί για να φτάσω στο Παρίσι, έχω περάσει από, ξέρω, από τη Λιόν, έχω περάσει από κανένα Λονδίνο, κάπου.
1: Ναι, κάπου
0: καμιά Βουδαπέστη, κάπου. Ναι,
1: έχω σου σε καμιά Ισπανία, δεν έχει πάει μια Ιταλία.
0: Βρήκε Θεσσαλονίκη να πα εύκολο, νομίζει είναι. 60 ευρώ είναι μόνο τα διόδια. Ναι, ωραίο, μια χαρά. Backstreet Boys. Και αμέσως μετά διαγωνισμό Sidgets.

0: Οι Backstreet Boys, I Want It That Way, πρωινό Δευτέρα στον Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast, το οποίο μεταξύ άλλων σας τρέχουμε και φοβερό διαγωνισμό με την Sea Jets και αυτό θα κάνουμε.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα. Πες.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι φτάνετε πολύ γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε από Πειραιά μεταξύ άλλων προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνει σε 5 ώρες μόλις γρήγορα, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις για τη Σαντορίνη. Ούτως ή άλλως η Sea Jets έχει τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, μεταξύ αυτών βεβαίως και η Σαντορίνη, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με πάρα πολλά δρομολόγια που βολεύουν είτε από Πειραιά είτε από την Ραφίνα. Ας πούμε για παράδειγμα, έχει 5 δρομολόγια για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 για Σύρο, πρωινές απογευματινές αναχωρήσεις. Θα βρείτε πληροφορίες στο seajets.com και εμείς σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας για κάποιον ή κάποια από εσάς, όπως πάντα, με τον πολύ απλό τρόπο του μηνύματος στο Viber.
1: Ακριβώς, 6981-972-972, γράφοντας Sea Jets. Sea Jets στο Viber του σταθμού, 6981-972-972, και ο νικητής βέβαια θα ενημερωθεί στο τέλος με κάποιο μήνυμα για να πάει στον αγαπημένο του προορισμό να ταξιδέψει με άνεση, με ασφάλεια, με ταχύτητα. Μόνο με Sea Jets.

0: Unchain My Heart, το Joe Cocker στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα. Την Παρασκευή, σε άλλα νέα άσχετα, ανοίγει, διαβάζω δηλαδή την είδηση, ναι, άνοιξε η πλατφόρμα αξιολόγησης του δημοσίου. Για το δεύτερο γύρο αξιολόγησης του δημοσίου. Μέσω gov.gr κτλ. Διαβάζω την είδηση, πατάω το link να μπω και δεν μπορώ να μπω.
1: Γιατί να μπεις?
0: Να αξιολογήσω.
1: Τι?
0: Το Δήμο Πειραιά.
1: Συγγνώμη, ρε Στάθη.
0: Κάτσε ρε, άμα δεν πούμε τη γνώμη μας. Δηλαδή...
1: Ναι, ωραία. Άνοιξε η πλατφόρμα την Παρασκευή.
0: Και πατάω, σου λέω, στον Κάβιτ.
1: Και μπαίνει κατευθείαν για να αξιολογήσει το Δήμο.
0: Να δω αν μπορώ να τον αξιολογήσω. Να δω αν είναι μέσα.
1: Μισό λεπτό. Και έφαγε μπαν.
0: Έφαγα, ρε, έφαγα άκυρο. Δεν ξέρω τι
1: είπε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα εκεί την ώρα ότι δεν μπορείτε να, με τα στοιχεία σας να συνδεθείτε.
1: Α, ωραία.
0: Είχε πέσει το σύστημα. Mm. Δεν κατάλαβα τι είχε γίνει.
1: Αν είχε πέσει το σύστημα, αλλά... στα δικά μου τα λόγια.
0: Πιστεύω ότι έχω φάει γενικό πάνω από τον Καβτζιάρ, δεν μπορώ να πω πουθενά. Αλλά. Δηλαδή,
1: σε εγώ του φαντάζομαι τώρα στο γραφείο. Αμάν μπήκε ο Χριστοφορίδης.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί.
1: Χτύπα του, πες του ότι δεν μπορεί, δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση.
0: 7 λεπτά, μου έγραψε 7 λεπτά. Θα διαρκέσει 7 λεπτά. Ναι. Λέω, ωραία, 7 λεπτά, μια χαρά τα έχω.
1: Τα έχω τα 7 λεπτά. Γενικά έχει χρόνο από ό,τι φαίνεται.
0: Το μεσημέρι έχω χρόνο, ναι.
1: Μήπως είσαι εσύ τελικά ο μυστικός ο πράκτορας? Διότι όλο εκεί στα παιδιά, το ένα το άλλο. Και όλο, ρε φίλε, έχεις για άχρηστα πράγματα.
0: Άχρηστο είναι η αξιολόγηση του δημοσίου.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Θέλω να πω πάντως για κάτι το οποίο δεν το βάζεις στη λίστα των προτεραιοτήτων.
0: Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Γύρισα από την εκπομπή. Έτσι. Ναι. Θέλω και μισή ώρα 40 λεπτά να χαλαρώσω δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Θα χαλαρώσει με την αξιολόγηση του Δήμου.
0: Ναι, με αυτό ήθελα να χαλαρώσω εγώ.
1: Ωραίο.
0: Μπούστα να χαλαρώσω με την αξιολόγηση και δεν μπορούσα να την κάνω. Θα ξαναδοκιμάσω βέβαια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όπως συνεχίζω να μπαίνω.
1: Έχεις πάει πάρα πολύ γρήγορα από τη φάση της κρίσης ηλικίας που έβλεπες ποπουδάκια να κουνιούνται στο διαδίκτυο. Πήγες στο συνταξιούχο που κοιτάς τη θερμοκρασία και αξιολογείς το δημόσιο.
0: Ναι, γιατί στο διάμεσο πήγα καρδιολόγο και μου λέει σταμάτα να βλέπεις τα βίντεο και τα άλλα. Μπες να κάνεις κάτι άλλο της ηλικίας σου. Κατάλαβες γι' αυτό.
1: Αν ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα, τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από τη Unipharma.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
3: Ναι,
2: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή.
19: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ολοκληρώνονται σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας. Από αύριο ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, τα αγγλικά. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα τον κύκλο συναντήσεων με τους πολίτες από την Οικία και την πλατεία 17 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, όπου και θα απευθύνει ομιλία. Οι φορολογούμενοι μέχρι σήμερα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική εξέλιξη μέχρι στιγμής μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής David Beckham παρέλαβε το αστέρι του στη λεωφορείο της δόξας στο Hollywood σε μια λαμπρή τελετή, έχοντας στο πλευρό του τη Victoria Beckham και τα 3 παιδιά τους, όχι όμως και τον Brooklyn.
20: Easy Sports.
19: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026, κατακτώντας back-to-back τίτλους στην Greek Basketball League. Στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έφτασε στην νίκη με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του. Στο NBA, οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών, κλειδώνοντας έτσι τη σειρά των τελικών με 4-1.
20: Easy weather.
19: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Νέα Φιλαδέλφια και λίγο νωρίτερα μέχρι και περίπου το ύψος της Λένορμαν. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο χαμηλά στο ύψος του Νέου Ψυχικού με κατεύθυνση προς τους Αμπελόκηπους. Χαμηλά και η Μεσογείο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους. Αυξημένη κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αμαλία στο κέντρο. Η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Βασιλής της Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Και η άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο προς το πρώην Χίλτον. Επίσης η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Και κατά διαστήματα η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία λίγο πριν τη λεωφόρο Μεσογείων. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία που μας τα δίνει ο χάρτης αυτή την ώρα, επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30.
1: Έχουμε ακόμα ένα Pay Your Bills. Αυτή είναι μία αλήθεια. Έχουμε βέβαια και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε και το 500, το 500.
0: Θα κάνουμε για μία πρώτη.
1: Που είναι γι' αυτό διαγωνισμός. Όσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, μείνετε μαζί μας. Γιατί εντάξει, κερδίζετε ταξιδάρα, δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Meatloaf για τη συνέχεια. I do anything for love. Και αμέσως μετά ο Stevie Wonder. I just call to say I love you. Πρωινό Δευτέρα στον Easy, στο Easy Breakfast όπως κάθε μέρα. 6.30 με 10.

0: I just called to say I love you, ο Stevie Wonder, πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast. Θα σε πάω μία βόρτα στη Σμύρνη, στην γείτονα χώρα, στην Τουρκία, και στο Imperial Russian Ballet, το οποίο δίνει μία παράσταση σε ανοιχτό θέατρο της Σμύρνης. Έχει μαζευτεί ο κόσμος, sold out την παράσταση, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Τώρα καταλαβαίνεις, μπαλέ, το χαμός. Τελευταία σκηνή, εκεί που ο Ρωμαίος έχει πάρει το δηλητήριο, έτσι, είναι εξαπλωμένος. Στην Τουρκία πιο ζώο, έτσι, ευδοκιμεί πάρα πολύ και το λατρεύουν και το προσέχουν.
1: Οι γάτες.
0: Οι γάτες, λοιπόν. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή που ο Ρωμαίος έχει πιει το δηλητήριο και είναι
1: εκείνη. Έχει ξυπνήσει η Ιουλιέτα, γιατί αυτό νομίζω ότι έχει αυτοκτονήσει η Ιουλιέτα, ότι έχει πεθάνει και έχει ξυπνήσει αυτή και τον βρίσκει νεκρό. Οπότε θα ξαναπάρει το δηλητήριο.
0: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μία γάτα πετάγεται πάνω στη σκηνή, δίπλα στο νεκρό, σε εισαγωγικά, Ρωμαίο, και αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά, με το χέρι του και γενικά προσπαθεί να τον ξυπνήσει. Ρωμιάου! Ρωμιάου! Δεν ξύπνησε ο Ρωμαίος. Ξεκινάει το δελφινάριο που να είναι, γι' αυτό αρχίζει και επηρεάζομαι. Λοιπόν, και στη γειτονιά μου, και όπως καταλαβαίνεις, από τραγωδία έγινε κωμωδία. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα. Ο βεβαίως ο ηθοποιός, έτσι, έμεινε εκεί ακίνητος.
1: Δεν κουνήθηκε.
0: Παρόλο που τον πείραζε η γάτα, προσπάθησε να διατηρήσει τη σκηνή, όπως και η Ιουλιέτα. Δηλαδή, η χορεύτρια που υποδιόταν την Ιουλιέτα, προσπάθησε και αυτή να διατηρήσει τη σοβαρότητά της και να συνεχίσει τον ρόλο, παρόλο που η γάτα πλέον είχε κλέψει όλα τα βλέμματα σε ένα βίντεο που είχε γίνει viral.
1: Που για κάποια δευτερόλεπτα να πούμε ότι ο ηθοποιός που έκανε, ο χορευτής που έκανε το Ρωμαίο, δεν θα καταλάβαινε αν είναι γάτα ή όχι. Δηλαδή στην αρχή κάτι απλά ένα on τον πλησιάζει και παίζει με τα μαλλιά του. Τι μπορεί να είναι αυτό, τρόμος.
0: Και ευτυχώς δεν ήταν, ας πούμε, βαριά αλλεργικός. Δηλαδή εκεί που είναι πεθαμένος ο Ρωμαίος ξαφνικά κάνει νεκροφάνεια, νεκροφάνεια.
1: Σωστό. Μας έχει τύχει εμάς σε παράσταση στο Για Όνομα, νομίζω στο Γαλάτσι ήταν. Μία από τις παραστάσεις που εκεί που είμαστε καλά, τίγκα στον κόσμο, τίγκα, σκάει μύτη γάτα από το πουθενά πάνω στη σκηνή. Εντάξει, βέβαια, εμείς κάναμε έναν επαγγελματισμό σε τους χορευτές εκεί πέρα στην Τουρκία. Αγελάσαμε, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει ζώο μέσα στη σκηνή, κανείς δεν κοιτάει κανέναν ηθοποιό, δεν τους ενδιαφέρει τι λέτε, τι λένε, τι κάνουμε. Κοιτάγαν όλη τη γάτα. Η γάτα περιφερότανε. Εμείς τώρα πώς να το σώσουμε, του τύπου αχ, το γατάκι μας μπήκε μέσα στο σαλόνι και αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Και επίσης θα σου πω και μια ιστορία που είχε τύχει στο φίλο μου το Θύμιο τον Κούκιο όταν ήταν ηθοποιός, που παίζανε σε παράσταση με τη Μαριάννα του Μασά του πάλι επαρχία. Και είχε και το σκυλάκι του αυτό, το οποίο είναι κάτι ένα πίνσερ και τσιουάουα, ένα πολύ μικρό, το οποίο το είχε δεμένο απ' έξω από τη σκηνή, καλοκαιρινή περιοδία. Καταφέρνει αυτό και βγαίνει και λύνεται, φεύγει από αυτό που φορούσε, από το σαμαράκι του, και εμφανίζει στη σκηνή, σε σκηνή όμως δραματική, που η άλλη είναι στο νοσοκομείο.
0: Γι' αυτό είπες πολύ σωστά, ο Θύμιος Κούκιος, ο οποίος ήταν ηθοποιός. Καλημέρα στο Θύμιο.
1: Και σκάει μύτη στο νοσοκομείο και το παλεύουν για αυτή. Τώρα ξέρεις, βέβαια θα μπορούσε να είναι ελληνικό νοσοκομείο που παίρνανε τα περιστέρια
0: και τέτοια πράγματα. Κάνουν φωνιές και τα λοιπά. Ναι,
1: το πήραν αγκαλιά, δεν θυμάμαι τι έγινε. Πολύ ωραίο. Αυτά. Αυτά. Ωραία.
0: Μια χαρά ήταν
1: είναι
0: μέχρι τώρα. Είναι
1: ψυχολόγος ο Θύμιος Κούκιος. Καταλαβαίνει τώρα.
0: Ξεκίνησε να σώζει τον εαυτό του μετά από αυτό.
1: Ναι, μετά από αυτό το τραύμα.
0: Να βοηθήσει και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, τον έλουσε κρύος υδρότας τώρα. Είναι και το σκυλί που ανεβαίνει και πάνω στη σκηνή και που έχετε χαρούμενος τώρα, τύπου η άλλη πάρκο πεθαίνει πάνω στο κρεβάτι. Εντάξει, τραγικό.
0: Bad Dreams, ο Teddy Swims. Σε λίγο δεύτερο Pay Your Bills στο Easy Breakfast.

0: Live Alone, η Belinda Carlisle στο Easy Breakfast, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Μία καλή στιγμή για να δώσουμε το δεύτερο Pay Your Bills, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον δεύτερο δικό σας λογαριασμό. Όπως πάντα, δύο νικητές κάθε μέρα 6,5 με 10 στο Easy Breakfast πληρώνουμε δύο λογαριασμούς ως 150 ευρώ τη φορά, αρκεί να έχετε δηλώσει συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Και βεβαίως, αφού κληρωθείτε και όταν κληρωθείτε και αν κληρωθείτε, να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού για να πούμε και μία καλημέρα στον αέρα του Easy Breakfast.
1: Δεν τα καταφέραμε προηγουμένως με την Κυριακή. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και Σουζάνα Τζ. Γιατί? Σουζάνα Τζ, ταυζήτα. Με αυτό ξεκινάει η Σουζάνα μου το επιθετό σου, με αυτά τα δύο γράμματα. Και κινητό που τελειώνει σε 9-3-4.
0: Όχι, το είπαμε πως τραγουδήσεις. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν τραγουδήσεις.
1: Σουζάνα!
0: Τα θέλω κι εγώ βέβαια.
1: Κοινόχρηστα αξίες 181-71, που σημαίνει ότι εμείς πληρώνουμε τα 150 για τη Σουζάνα Τζ, με κινητό που τελειώνει σε 9-3-4 και θα τη πληρώσουμε τα κοινόχρηστά τη αξίες 181-71. Εμείς θα δώσουμε 150 ευρώ για τα κοινόχρηστα τη Σουζάνα Τζ, με κινητό που τελειώνει σε 9-3-4, αρκεί.
0: Εντός 10 λεπτού, μέχρι τις 9:34, γι' αυτό τα ρίχνεις γρήγορα, για να προλάβεις να ξανατραγουδήσεις. Να μας τηλεφωνήσεις στο 210-68-42-220. 210-68-42-220, 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα, Σουζάνα. Τα βζήτα, τα δύο πρώτα γράμματα του επωνύμου σου. 9-3-4, τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού σου, για να πάρεις 150 ευρώ από το Pay Your Bills. 210-68-42-220. Να δώσουμε και λίγο χρόνο, μπας και πάρει τώρα τηλέφωνο η Σουζάνα. Και να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι και η Minoan Lines. Γιατί με τη Minoan Lines, πέρα από την χώρα μας και τους προορισμούς εντός Ελλάδας, ανακαλύπτεται και τη γραφική Νότια Ιταλία με άνεση ποιότητα και οικονομικές τιμές. Από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα προς τον Πρίντιζη, με καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου Cruise Ferry Kidon Palace, σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines, και σε 7 ώρες είστε στην γοητευτική Απουλία και απολαμβάνετε ιταλικές ακτές, ιστορικές πόλεις, γραφικά χωριά όπως το Λέτσε, το γραφικό Λέτσε, το Ότραντο, το Τάραντο και πάρα πολλά άλλα. Και βεβαίως μπορείτε να κλείσετε θέση ή να πάρετε πληροφορίες στο minoan.gr. Υπάρχουν και ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις, όπως για παράδειγμα 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών, γιατί όταν σκεφτόμαστε ταξίδι και στην Νότια Ιταλία σκεφτόμαστε Minoan Lines. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
12: Πλάς.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδια. Γιατί αξίζει.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Και επειδή κάθε μέρα με αρκετά πράγματα αγχωνόμαστε και τρέχουμε, το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Και κάνουν και κάτι παραπάνω, γιατί μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, ό,τι θες να κάνεις. Και με ακόμη λιγότερο άγχος, η Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Να πούμε ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά συμβολέου. Έτσι, οπότε μπείτε στο Insurance Market, τσεκάρετε τις ασφάλειες, συγκρίνετε πολλές επιλογές και διεκδικήστε και αυτό το μεγάλο δώρο, μια κλήρωση για 15.000 ευρώ. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο, από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, κατά διαστήματα από το ύψος της Λιωσίων προς την Ιερά Οδό. Λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί κατά διαστήματα προς τη συμβολή της με τη λεωφόρος Χιστού, από το Περιστέρι στο ρεύμα εισόδου προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Κηφισία στην άνοδο από το Χαλάδι, από την Εθνική Αντιστάσεως και πάνω προς την Παλαιολόγου και χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων για όσους κατεβαίνουν, όπως και η Μεσογείο από το Πεντάγωνο και κάτω.

0: χρεοκοπείο λόγω αντικατάσταση των σιδηροδρομικών των σιδηροτροχιών. Όπως αναφέρει η Στασή, έχει διάφορα, ψάξτε το πάντως. Για παράδειγμα, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαγός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν σε 9:40. Δηλαδή, 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Όσοι κυκλοφορείτε με μετρό, ψάξτε το. Από σήμερα ξεκινάνε αυτές οι ρυθμίσεις. Δείτε το λιγάκι τι σας βολεύει. Θα γίνονται δηλαδή με παράκαμψη κτλ.
1: Madonna, Like a Prayer, Benson Boone, Beautiful Things. Και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για το top 500, τα τραγούδια που ψηφίζετε, το ταξίδι που διεκδικείτε και βεβαίως να βάλουμε και τη δική μας πινελιά στη συγκεκριμένη λίστα.

0: Ο Benson Boone και το Beautiful Things τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και το Top 500 βεβαίως, το οποίο διαμορφώνετε εσείς μπαίνοντας στο soundist.gr κάθετο CZ972 και ψηφίζοντας τα αγαπημένα σας 10 τραγούδια, διαμορφώνετε τα 500 καλύτερα του Easy 97,2 και ταυτόχρονα βεβαίως ψηφίζοντας διεκδικείτε και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα. Για να πάτε στο Παρίσι, εξαήμερο ταξίδι, όχι ότι και ότι, δεν είμαστε εδώ, ξημερούλες να το δείτε καλά.
1: Travel.
0: Έτσι, versus travel, βεβαίως, ναι. Ποιότητα και εξουπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με τον Easy, σας στέλνει στο Παρίσι. Εμείς κάθε μέρα εδώ σε Easy Breakfast βάζουμε και τη δική μας πινελιά, γιατί αν μπείτε και δείτε τη λίστα ή ψάξετε το δικό σας τραγούδι, υπάρχει και ένα tab εκεί, μια δυνατότητα να βάλετε και ένα τραγούδι που δεν είναι στη λίστα. Και ένα τέτοιο τραγούδι επιλέγουμε εμείς, λέει η Μαρία πάντα ένα γράμμα. Πηγαίνουμε στα τραγούδια, δηλαδή το συγκεκριμένο γράμμα.
1: Τις δύο τελευταίες φορές έχει γίνει. Και κάθε φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Την Παρασκευή δεν είπες D και επέλεξες Don Henley, εσύ Boys of Summer και έπαιξε το δικό σου το τραγούδι.
1: Μόλις είπα ότι έχει γίνει τις δύο τελευταίες φορές.
0: Μία
1: Παρασκευή
0: έγινε.
1: Και σήμερα.
0: Σήμερα εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και κάθε φορά σε αυτή τη διαδικασία μεταμορφώνει σε τέρας. Γιατί είδες που στο εντόπισα, που σου λέω να βάλουμε αυτό. Είμαι, τι είναι αυτό, μα? Και σου λέω, όπου που είδες πως το πες. Γιατί παιδί μου μεταμορφώνει σε τέρας σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν θέλω να μετάσχεις καθόλου σε αυτό.
1: Μου μιλάς,
0: δεν τρέπομαι να το πω.
1: Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και ξαφνικά όταν φτάνουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλω.
1: Τώρα αποφάσισε ήταν μόνο σου. Άμα είναι να μιλάς άσχημα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έγινε ακριβώς όπως σας το λέω. Λέω να βάλουμε αυτό. Το To Share With Love. To Share With Love. Και σου λέω, Στάθη, και εκείνη την ώρα το εντόπισες. Έτσι μου μιλάς.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν θα πω. Εγώ δεν θα πω ότι λες ψέματα.
1: Ορίστε.
0: Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν θα ξαναμπλεκτώ.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά θα το ξανακάνω.
1: Δεν θα ξαναμπλεκτώ, παιδί μου. Δεν θα σου δώσω έλλειμμα. Το ματάρα,
0: Λος Λόμπος, λοιπόν. Λα Μπάμπα για σήμερα.
1: Με στη γέννη.

0: Η σημερινή πρόταση δική μας στο Easy Breakfast και το Top 500 του Easy 97,2 soundist.gr κάθετο Easy 972. Εκεί διαλέγετε, επιλέγετε και διεκδικείτε και το ταξίδι που λέγαμε νωρίτερα. Yo no soy marinero, δεν είμαι ναύτης δηλαδή, επειδή πάω καλά και στα ισπανικά, να ξέρεις, προχωράω έτσι.
1: Ας συνεχίζεις.
0: Yo soy el capitán, είμαι ο καπετάνιος, δεν είμαι εγώ ένας ναύτης. Όπως στην εκπομπή, δηλαδή είμαι ναύτης εγώ. Είμαι...
1: Δηλαδή, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Και ισπανικά συνεχίζεις. Και έχεις ξεκινήσει και τα ανοιχτοπερπατήματα.
0: Σιγά ρε, βγήκα μια φορά πριν την προ-προηγούμενη Παρασκευή.
1: Όχι την προ-προηγούμενη Παρασκευή.
0: Όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη.
1: Ναι, ωραία. Δεν έβγαινες όμως ποτέ. Και μπαίνεις μέσα να αξιολογήσεις και το δημόσιο που δεν σε βάζουν μέσα στην πλατφόρμα, γιατί μπήκε με το που ανέβηκε δηλαδή αυτή η παραγωγή.
0: Είναι πολύ δραστήριος τον τελευταίο.
1: Είσαι τελικά πολύ δραστήριος.
0: Θα δούμε σε 9 μήνες.
1: Γιατί, τι θα γεννήσεις. Τι είναι τώρα, είσαι.
0: Πολλοί δραστηριότητες. Αλλά λέω από τις πολλές δραστηριότητες, δεν ξέρεις ποιες είναι.
1: Μας ετοιμάζει. Εγώ δεν δέχομαι.
0: Yo soy el capitán. Έτσι.
1: Άδεια αλοχίας. Τι μπαίνει
0: σε αυτό. Όλα θα τα δεχτείς, είναι στο GovGR. Θα μπω να τα δηλώσω εκεί.
1: Λοιπόν, δεν δέχομαι τίποτα άλλο. Αρρώστησε, μπήκε στο παιδικό, έβγαλε μίξα, δεν δέχομαι απουσία.
0: Ναι. Πού θα πας τελείω λίγο μια εβδομάδα?
1: Άσχετο αυτό.
0: Άσχετο αυτό.
1: Και μου υγεία για να αντέξω.
0: Γι' αυτό
1: την
0: δεν σε αφήνω να παίρνει, γι' αυτό σου μιλάω άσχημα. Λοιπόν, Amy McDonald, This is the life. Και αμέσως μετά, μάλλον θα παίξουμε για ένα τραγούδι, μάλλον. Και μετά επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 15 Ιουνίου, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast, παρεμπιπτόντως τα τηλεοπτικά σήμερα το βράδυ, 10.30 στον Αντένα, νέο απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα», που πλέον βεβαίως μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της φινάλε. Σήμερα το βράδυ, 10.30 στον Αντένα. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση είναι ότι έλεγε σήμερα ότι μόνο το 1% αυτού του φαγητού που πωλείται στις ΗΠΑ στην πραγματικότητα καταναλώνεται. Βρήκατε αρκετή, αν και θα περίμενα περισσότερη, τη σωστή απάντηση που στείλατε μπρόκολα, κουνουπίδια και λαχανάκια Βρυξελών. Η σωστή απάντηση ήταν η κολοκύθα.
1: Α, για το Thanksgiving. Ναι.
0: Για το Halloween.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Που πωλείται κυρίως για το Halloween, δεν καταναλώνεται. Το 1% καταναλώνεται ως κολοκύθα. Αλλά όλο το υπόλοιπο 99% χρησιμοποιείται για το Halloween.
1: Τραγωδία. Τρώει γκολφο κολοκύθα.
0: Ναι. Και το παιδί μου τρώει κολοκύθα. Το μεγάλο δηλαδή του αρέσει πολύ.
1: Είναι ωραία κολοκύθα. Σε πάω και στην καλή τη σημαία που τη διάβασα στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα τι έχει γίνει. Στην Ασέα Αρκαδία, που είναι ένα χωριό με λιγότερους από 100 κατοίκους, μία ομάδα επιστημόνων και ερασιτεχνών αστρονόμων δημιούργησαν ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά αστεροσκοπία της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Προσωπική εργασία, δωρεές από συλλόγους, αξιοποίηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού. Έθεναν λοιπόν, ο λόγος που το κάναν αυτό ήταν για να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά σε σχέση με την επιστήμη και την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, το οποίο βέβαια από τον Ιούλιο του 17 κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, λειτουργεί. Πλέον είναι εκπαιδευτικές δράσεις, φιλοξενούνται και σε τι ωραίο μέρος, έτσι. Ας το παρατηρήσει και θερινά σχολεία, προσελκύοντας μαθητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
0: Κάνε και γνωστό το χωριό.
1: Ναι. Και υπάρχει και ηλιακό τηλεσκόπιο που είναι για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι ωραίο, ρε παιδάκι μου.
0: Πολύ ωραίο. Εκτός κέντρου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σε ένα χωριό τώρα σου λέω που έχει κάτω από 100 κατοίκους.
0: Φανταστικά. Υπέροχο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς πρώτο ο Θεός αύριο Τρίτη, 6.30 θα είμαστε εδώ φυσικά στον Easy 97,2 για ακόμη ένα Easy Breakfast. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Α4 τα περιπολικό.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αύριο ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα αγγλικά. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτήρων εξετάσεων. Η ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Σεισμική δόνηση μέγεθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 9:17 το βράδυ στη Μεθόνη, Αβυσσινίας. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και 154 βουλευτών του κομματός του. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώ τις αναθεωρητές διατάξεις στην έκθεσή της, η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Έναρξη σήμερα του νέου προγράμματος Ανακαίνιζον. Νοικιάζομαι επιδοτήσεις για εργασίες ανακαίνησης για χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ανακοίνωσε το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών.
17: Easy Sports.
16: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφτηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026, κατακτώντας back-to-back τίτλους στην Greek Basketball League. Στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-14 στα πέναλτι τη Φερενσβάρος στον τελικό του Champions League και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του.
17: Easy weather.
16: Γενικά έθρεσε ο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι η δευτερούλα σας? 10 και 3 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και εδώ που συζητάμε καθημερινά όλα όσα μας απασχολούν. Λοιπόν, σας έχω και πλούσιο πρόγραμμα, σας έχω και πλούσια δώρα σήμερα και σας θέλω συντονισμένους, γιατί δεν θέλετε να τα χάσετε. Και το τραπέζι θα σας κάνω και θα σας ταξιδέψω. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σας περιμένουν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε. Και ένα υπέροχο ρολόι από ό,τι βλέπω θα σας δώσω δώρο. Τίποτα, τίποτα. Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα και σας θέλουμε super happy. Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι τις 2. Harry Styles έρχεται με Sign of the Times. Τώρα είναι ο Michael Jackson και αυτό είναι το Billy.

favorite game εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας 15 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Και σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στον Αυγουστίνο και την Αυγουστίνα, τον Ιερώνυμο, αλλά και την Μόνικα και την Ορτανσία. Αν έχετε κάποιο από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Σήμερα θα είναι μια ωραία ζεστή ημέρα καλοκαιρινή στην Αθήνα. Τα θερμόμετρά μας αναμένεται να ξεπεράσουν λιγάκι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυτή την ώρα να σας πω ότι δεν αντιμετωπίζουμε έντονα προβλήματα στους δρόμους της πόλης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι άξιο να αναφερθεί. Θα συναντήσετε βεβαίως κάποια προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία εκεί στις Τρεις Γέφυρες, κάποιες καθυστερήσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αλλά καμία σχέση με αυτά που είμαστε συνηθισμένοι, ενώ όλα τα άλλα προβλήματα σε γενικές γραμμές είναι πιο περιορισμένα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε καθημερινά. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται αμέσως τώρα, η Ριάννα με το Unfaithful στον Easy.

Ναι, και Λονονοντσέ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Σήμερα, ορίστε, με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε στη μέση του Ιούνιου. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την ημέρα, να την ξεκινήσεις με μια ευχάριστη σκέψη, με ένα στόχο, δεν ξέρω. Όλα αυτά γιατί τα λέω, γιατί θέλω να σας δώσω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να βρεθείτε στην πανέμορφη Ύδρα. Με τη Χελένη Ξίγουες, λοιπόν, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρας, Πέτσες. Θα κάνετε τώρα την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Θα το κατεβάσετε τώρα και με τη Hellenic Seaways, όπως είπαμε, μπήκες, έφτασες. Τώρα λοιπόν σας έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή. Θα μου στείλετε τη λέξη Ύδρα στο Viber του Easy, το 6981-972-972, δύο δωρεάν εισιτήρια. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση και βεβαίως οι τυχεροί ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Μου στέλνετε λοιπόν τη λέξη Ύδρα στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και όπως είπαμε διεκδικείτε δύο εισιτήρια με επιστροφή για την πανέμορφη Ύδρα. Δεν θέλετε να χάσετε αυτό το δώρο, ενώ να σας πω ότι καθημερινά από εδώ και πέρα θα σας δίνω τέτοια εισιτήρια για τέτοιους υπέροχους προορισμούς, οι οποίοι μας κάνουν και να ξεχνιόμαστε και να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας και να βλέπουμε πανέμορφα νησάκια. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Mary J. Blige και Family Affair. Άμεσα τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, είναι το Die With A Smile εδώ στον Easy.

0: Το πιο αγαπημένο μας ever εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να ετοιμαστούμε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν ο Αντένα θα μας ενώσει για ακόμα μια φορά στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Με παρουσιαστή αυτή τη μοναδική βραδιά, τον Θάνο Κιούση, η είσοδο θα είναι ελεύθερη για όλου με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Είναι λοιπόν το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το βάζουμε στο πρόγραμμα για την 3η 21 Ιουλίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπι!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
14: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
21: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
20: Και η νομική προστασία?
21: Προστασία, αλλά νομική.
20: Και η απαλλαγή?
21: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
20: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
21: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά αυτό το spot μιλάει στην ψυχή κάθε νέο και νέας που ανήκει στη Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Αυτή η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
6: φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
14: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
6: με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στις Αχαρνές, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και πολιτήρων εξετάσεων. Η ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων για τις εξετάσεις του γυμνασίου είναι η 5η 18 Ιουνίου. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης πήρε εξιτήριο και επιστρέφει σπίτι του μετά από 2 μήνες νοσηλείας, θεραπείων και εντατικής αποκατάστασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αγορά ήδη ξεκινά τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Οι φορολογούμενοι μέχρι σήμερα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά αν το Παρίσι δεν άρει τον φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς κολοσσούς της τεχνολογίας.
23: Easy Sports.
22: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026. Στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του. Στο NBA, οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών, κλείδωνοντας έτσι τη σειρά των τελικών με 4. Σερένα.
23: Easy weather.
22: Γενικά έθρεσε ο καιρός από το πρωί στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, στη μέση του Ιούνιου φτάσαμε. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ, τον διανύουμε ωραιότατα, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας να είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το πιο φαν οικογενειακό φεστιβάλ του καλοκαιριού και δεν θέλω να χάσετε την ευκαιρία. Τώρα, Roxette.

California Dreaming στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες προσδοκίες. Εδώ Κυκλάδες Dreaming, νησάκια Dreaming, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά. Φυσικά ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού. Εκεί θα βρεθούμε 19, 20 και 21 Ιουνίου και εκεί μικροί και μεγάλοι θα δώσουμε ραντεβού λοιπόν στο άνασα του Athens City Events στο Woody για 3 ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η αγαπημένη των παιδιών Bluey, θα είναι οι δεινόσαυροι Rose και Blue και βεβαίως τα παιδιά μας θα απολαύσουν ατελείωτο παιχνίδι. Survivor Games, Creative Workshops, Slime Corners, Face Painting και δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου ο Easy θα βρίσκεται εκεί στο Summer Boom Village με 2 μοναδικά DJ sets, το πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και βεβαίως να σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981-972-972. Πάμε σε επιτυχίες μας, Harry Styles, σε λίγο Amy Winehouse, αμέσως τώρα.

Breakfast on Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα. Η ώρα είναι 11:30 και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Αν θέλετε να πάρετε μέρος και αν θέλετε να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνεται από εμάς, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 972, εκεί συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης κάθε πρωί ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.500 ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά και συνεχίζουμε και πληρώνουμε κανονικότατα και με μεγάλη μας χαρά. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος. Τώρα, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy. I could

0: Κάρλος Σαντάνα, Ροπ Τόμας, είναι το Smooth εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας και ο Easy μαζί με τη ΔΕΗ σε προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με μια απόλυτα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένα από εμάς. Η ταινία είναι ένα μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Αυτή τη φορά αυτό που ξέρουμε είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μην ψάχνετε όμως την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε τώρα στο soundis.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, μπείτε στην κλήρωση και καλή σας επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?» Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Daughter και Bad Days στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πολλά λέγονται για την Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Τα παιδιά αυτά αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή και ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Easy Movie Experience. Powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Cherry.
12: Cherry Park, the place of happiness.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αύριο ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα αγγλικά. Νέοι διάλογοι και στοιχεία φωτιά από τη δικογραφία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες σχετικά με τις υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων. Οι έρευνες για εμπλοκή και άλλων προσώπων συνεχίζονται με το θέμα να έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Σε πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται το απόγευμα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και 154 βουλευτών του κόμματός του. Η αγορά ήδη ξεκινά τις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου. Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην απόφαση υπαγωγής είναι 25 Ιουνίου. Έναρξη σήμερα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδοτήσεις για εργασίες ανακαίνησης για χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Από 1η Σεπτεμβρίου διεξάγεται η υποβολή αιτήσεων. Στη γαλλική πόλη Εβιάν ξεκινά σήμερα η σύνοδος κορυφής των G7 των πλουσιότερων χωρών του κόσμου που αναμένεται να παρευρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεταξύ άλλων, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συζητήσουν από σήμερα μέχρι και τις 17 Ιουνίου το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ και τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν.
18: Easy Sports.
17: Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Champions League και αναδείχθηκε πρωταθλήτης Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα ρίχτει στη μάχη του τουρνουά του Νότιχαμ στη 1:30 το μεσημέρι με αντίπαλο στον πρώτο γύρο την Κινέζα Κιν Γουέν Ζενγκ στο κεντρικό κορ.
18: Easy weather.
17: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την έμη, θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα μοναδικό παιδικό smartwatch, ένα Kiddo Boo K10 AI smartwatch, για να επικοινωνείτε με το παιδί σας και να νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά όπου και αν βρίσκεται αυτό. Είναι το Kiddo Boo λοιπόν K10 AI smartwatch. Μείνετε εδώ για να σας πω πώς μπορείτε κι εσείς να το κάνετε δικό σας. Σε λίγο John Osborne, σε λίγο Sia, άμεσα τώρα Modern Talking. Είναι το Brother Louie εδώ στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

κομμάτι John Osborne, αυτό είναι το One of Us, εδώ στο Easy 97,2. Και αν θέλετε να επικοινωνείτε με το παιδί σας και να νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά όπου και αν βρίσκεται αυτό, τότε για εσάς είναι το KidoBook K10 AI Smartwatch, που συνδυάζει επικοινωνία και ασφάλεια σε μία συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά. GPS, κλήσεις και βιντεοκλήσεις, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και νέο SIM ήδη εγκατεστημένη, σας προσφέρει όλα όσα χρειάζεται μία σύγχρονη οικογένεια. Θα απολαύσετε και δωρεάν δεδομένα για ένα μήνα και στη συνέχεια θα ανανεώσετε εύκολα μέσα από την εφαρμογή. Είναι το KidoBook K10 AI Smartwatch και εσείς θα μου στείλετε τη λέξη ρολόι στο Viber του Easy το 6981972972. Θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Ρολόι λοιπόν στο Viber του Easy το 6981972972 για να διεκδικήσετε το KidoBook K10 AI Smartwatch από τη νέα γενιά παιδικών smartwatch. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Ray και Where's My Husband, το τραγούδι αυτό που μας αρέσει τόσο πολύ. Αμέσως τώρα David Asher και Black Black Heart, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Nothing's gonna change my love for you στον Easy 97,2, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Είμαστε στη μέση του Ιούνιου, έτσι γλυκό καλοκαιράκι. Και τι σημαίνει το καλοκαίρι άλλωστε? Διακοπές, θάλασσες, ωραία νησιά και τι άλλο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κερασμένα από εμάς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, γιατί καλοκαίρι νομίζω ότι για πολλούς από εμάς σημαίνει Κυκλάδες, και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, που αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και σας προσφέρει μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Θα μπείτε στο goldenstarferries.gr και θα οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας, και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, θα μου στείλετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και καλή σας επιτυχία. Καθημερινά κάποιος από εσάς κερδίζει 2 εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό Golden Star θέλετε. Μου στέλνετε λοιπόν τη λέξη Golden στο Viber του Easy, το 6981-972-972, και καλή σας επιτυχία. Και όχι μόνο καλή επιτυχία, και καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Σε λίγο Pure Essence και Don't Know Any Better. Αμέσως τώρα The Weeknd, Blinding Lights, εδώ στον Easy.

0: από τους Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε περίπτωση που έχεις ακούσει την νέα διαφήμιση του WhatsApp, σίγουρα σε άγγιξε, σίγουρα κάτι έχει συγκρατήσει. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας, λέει, σε αυτή τη διαφήμιση που είναι βασισμένη στο spoken word poetry, φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια και φαντασία. Αυτή είναι η Gen Z, είναι πολυδιάστατη, τα θέλει όλα και καλά κάνει. Και έτσι λοιπόν, όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί ναι, θα μπορούσε να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει?
3: Ναι.
2: Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
3: Φανταστικό.
2: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
3: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
2: Αυτό
3: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
3: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία, μην το πω.
2: Αναφάνθηκε μούναρχος.
3: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
3: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
2: Λέει, το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
3: Έβγαινε πιο μετά ο
2: Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπι! Wow.
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύριο του καλοκαιριού στην Αθήνα, γιατί επιστρέφει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά λοιπόν στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου δίνουμε το ραντεβού μας, εκεί που ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και δεν το χάνουμε. 3η 21 Ιουλίου το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να δούμε λιγάκι τελικά τι είναι η επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών από τα ΕΠΑΛ. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σήμερα για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Την προσεχή 5η 18 Ιουνίου είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του γυμνασίου. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα τον κύκλο συναντήσεων με τους πολίτες από την Νίκαια και την πλατεία 17 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, όπου και θα απευθύνει ομιλία. Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη γαλλική πόλη Εβιάν ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής των G7 των πλουσιότερων χωρών του κόσμου, όπου αναμένεται να παρευρεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια, η δημοφιλής τραγουδίστρια Taylor Swift εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο 21 λεπτών και ευχαρίστησε εμφανώς συγκινημένη την οικογένειά της, καθώς έγραψε ιστορία ως η νεότερη γυναίκα που εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame.
18: Easy Sports.
17: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026. Στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη θα ρίχτει στη μάχη του τουρνουά του Νότιγχαμ σε μισή ώρα με αντίπαλο στον πρώτο γύρο την Κινέζα Κιν Γουέν Ζενγκ στο κεντρικό κόρτ.
18: Easy weather.
17: Εφρίος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι και θα σας το κάνω σε ένα φανταστικό ασιατικό εστιατόριο και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το γεύμα ή το δείπνο σας. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας πω περισσότερα. Σε λίγο Adele, τώρα Alphaville, Big in Japan, εδώ στο Easy.

Williams και Angel στον Easy 97,2. Το Wagamama είναι στην παρέα μας και είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσουμε. Και τώρα μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για να βρεθούμε στο κέντρο. Στο Wagamama λοιπόν στην Αιώλου απολαμβάνουμε καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό βεβαίως για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Και αν είστε fan των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsukari, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, μας περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά, από Δευτέρα έως Πέμπτη. Ό,τι λοιπόν και αν θέλετε να γευθείτε, ράμεν, κάρι, noodles, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες και κοκτέιλς, στο Wagamama θα βρείτε πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι νόστιμο και κάτι προσιτό, είτε για date night, είτε για after work dinner, είτε για έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε να κερδίσετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ, θα μου στείλετε Wagamama στο Viber του Easy το 6981-972-972. Καλή σας επιτυχία, ένας τυχερός θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση και βεβαίως θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τώρα Nelly Furtado, Say It Right.

You Keep Me Hanging On εδώ στον Easy 97,2 και αυτό είναι ένα τραγούδι που εγώ σίγουρα θα ψήφιζα για το top 500 του Easy. Θέλουμε τις δικές σας ψήφους, θέλουμε τη δική σας άποψη, τη δική σας γνώμη, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα τραγούδια που για σας έγιναν στιγμές που τα συνδέσατε με ανθρώπους, με ερωτές, με αναμνήσεις, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι εσείς θα μπείτε, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο soundis.gr κάθετος Easy 972 και εμείς θα στείλουμε κάποιον από εσάς ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι για 6 ημέρες, παρακαλώ, με αγάπη από τον Easy 97,2 και το Versus Travel. Μπαίνετε λοιπόν στο soundis.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό 6 ημέρο ταξίδι σε έναν από τους πιο ωραίους προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το υπέροχο Παρίσι. Όλα αυτά, όπως είπαμε, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Μπείτε, ψηφίστε και καλή σας επιτυχία. Σλιμάν και Μοναμούρια, τη συνέχεια.

0: 97,2. Μεσημέρι Δευτέρας 15 Ιουνίου σήμερα και την Παρασκευή 19 του μήνα δίνουμε ραντεβού στο Options Open Air στο Smart Park για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Άλλο ένα Easy Movie Experience powered by the E έρχεται σε μία πολύ καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς και με την ταινία, όπως καταλαβαίνετε, να παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience powered by the E που έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Θα μπείτε τώρα στο soundist.gr / Season 72, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Ναι, έχω. έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Can't get you out of my head εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε και κάπου εδώ έφτασε η ώρα που εγώ σας αφήνω. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ και λίγο αργότερα στις 10.30 απόψε το βράδυ συντονιζόμαστε στον Αντένα για να δούμε το νέο απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε πατέρα, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε και δεν το χάνουμε γιατί θα είναι πραγματικά απολαυστικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 16 του μήνα. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ευχές για μια ωραία εβδομάδα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. 3 ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασκοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε Σπάτα και Αρτέμιδα με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Στο Ήλιον βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που συζήτησε με παραγωγούς και καταστηματάρχες στη διάρκεια της περιοδίας του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως για να δει κάποιος πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Έναρξη σήμερα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω με επιδοτήσεις για εργασίες ανακαίνησης για χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Από 1η Σεπτεμβρίου διεξάγεται η υποβολή αιτήσεων. Αύξηση 6,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής David Beckham παρέλαβε το αστέρι του στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood σε μια λαμπρή τελετή, έχοντας στο πλευρό του τη Βικτόρια Beckham και τα τρία παιδιά τους, όχι όμως και τον Brooklyn.
16: Easy Sports.
0: Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 17-14 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Champions League και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στο NBA, οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών, κλειδώνοντας έτσι τη σειρά των τελικών με 4-1.
16: Easy weather.
0: Έθρεσε ο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την έμη, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Εδώ είμαστε. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήταν ωραίο το Σαββατοκυριακό σας? Θέλω να μου πείτε τα νέα σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σας. Θα κάνουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Ναι, και θα τα πούμε και όλους. Οπότε υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. 6989-99-72-972. Στο Instagram του Easy αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιακή Μαρία. Αχα, με Michael Jackson και Smooth Criminal. Ξεκινάμε σήμερα, έρχονται κι άλλα πολλά αγαπημένα μας και αγαπημένα σας τραγούδια. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Kelly Family, fell in love with an alien, εδώ στο Easy 97,2 μεσημέρι Δευτέρας. Λοιπόν, και μου στέλνετε τα μηνύματά σας για το τι κάνατε το Σαββατοκύριακο. Ήταν, νομίζω, ένα Σαββατοκύριακο πολλών γάμων, έτσι. Έχει ανοίξει η εποχή ούτως ή άλλως και νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχουμε πολλούς γάμους, πολλές βαφτίσεις. Καλησπέρα στην Άντια και στην Έλενα που μου έστειλαν το μήνυμά τους και ήταν στην Κύθνο, μου λένε, για γάμο. Και εγώ, κορίτσια, σε γάμο ήμουν, αλλά προς Μεσσηνία μεριά. 69-81-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι το Pay Your Bills Easy με τον Easy συνεχίζει να πληρώνει τους λογαριασμούς σας, οπότε μπείτε στο soundees.gr / Easy 972 για να δηλώσετε συμμετοχή. Συνολικά έχουμε πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε, οπότε οργανωθείτε.

Ace of Base από τα 90s, All That She Wants, τα 90s, αγαπημένη δεκαετία. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, είμαστε στα αμέσα του Ιουνίου, 15 Ιουνίου σήμερα, και το καλοκαίρι ξεκινά επισήμως. Εδώ στο Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για Ρόδο σήμερα, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις. Με έναν στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, γιατί κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά ή στο νέο C-More App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα. Έχω εγώ όμως σήμερα εισιτήρια, δωρεάν εισιτήρια για εσάς, για να πάτε στη Ρόδο. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Ρόδος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972, και καλό μας καλοκαίρι και καλά μας ταξίδια και καλές διακοπές και καλή επιτυχία, ε!

0: Είστε στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και ακούστε αυτό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, να ξέρετε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Συν της άλλης, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μπορείτε φυσικά να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το οποίο φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του. Θα μπείτε στο actorforthefuture.gr. Πάμε για λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με Phil Collins, Alize και άλλα πολλά στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Το 15 λοιπόν, έχω τα βιβλία του. Ο Τούμας.
3: Ποιος?
2: Τρανς Τρεμέρ. Το 2015 έπαθε, πέθανε ο Σουηδός ποιητής βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2011.
3: Και έχεις βιβλία του? Πες μας με ένα στίχο του, μια κυρία και ποιητής.
2: Ω Στοκχόλμη, σε κοιτώ και πόσο σε θαυμάζω. Σε ένα μουντό τέτοιο πρωινό την θέλησή μου βάζω.
3: Πάει υπέροχος, μπράβο του. Δίκαια πήρε Νόμπελ.
2: Αυτά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει

0: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Σήμερα 15 Ιουνίου. Καλησπέρα στη Μάνια και στον Παύλο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους, αλλά και στο Σπύρο που μου έστειλε μήνυμα από την Κεφαλονιά. Όπου και αν είστε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, μπορείτε ναι να είστε εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2 ανά πάσα στιγμή. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Σας θέλω εδώ γιατί μόλις επιστρέψω έχω και No Doubt και Louis Capaldi και άλλα πολλά και ωραία πράγματα για εσάς και διαγωνισμούς. Γενικά μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: δύναμη να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχησε στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Easy News.
3: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Αύριο ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα αιτικά και μουσικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα αγγλικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα τον κύκλο συναντήσεων με τους πολίτες από την Νίκαια και την πλατεία 17 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, όπου και θα απευθύνει ομιλία. Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ημερομηνία για τη δέσμευση και εξαργύρωση των επιταγών που αντιστοιχούν στην απόφαση υπαγωγής είναι η 25η Ιουνίου. Πολύ συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια, δημοφιλής τραγουδίστρια Taylor Swift εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο 21 λεπτών. Εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε την οικογένειά της καθώς έγραψε ιστορία ως η νεότερη γυναίκα που εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame.
0: Easy Sports.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στέφθηκε και πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026. Στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία του. Στο NBA, οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών, κλειδώνοντας έτσι τη σειρά των τελικών με 4-1.
0: Easy weather.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα από το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητα σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Τους ανέμους τους είδαμε βέβαια και το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι. Το αεράκι του το είχε. 6981-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Instagram του Easy αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία και εκεί με βρίσκεται και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με No Doubt και Don't Speak. Αγαπημένο πολύ, το ακούμε εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Heaven is a place on earth. Μεσημέρι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. Και νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα αστρολογικά έχει ξεκινήσει με μια αισιοδοξία και με μια καλή διάθεση. Είναι μια μέρα η σημερινή η οποία μας ανοίγει τους ορίζοντες και δίνει έμφαση και στην επικοινωνία και στην επαγγελματική μας εξέλιξη, τις μετακινήσεις, τις επαφές, τα ταξίδια, τις συζητήσεις αλλά και τις διαπραγματεύσεις. Γενικά υπάρχει ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και να ξαναγεννηθούν, ακόμα και αν τώρα νιώθουμε ότι ζοριζόμαστε κάπως, ότι περνάμε πιο ζορισμένα στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει μια αίσθηση αβεβαιότητας βέβαια, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει αισιοδοξία και είναι ωραίο να ξεκινάει η εβδομάδα με αυτή τη διάθεση. Χουμπαστάγκα, ακούμε και The Reason.

Mode Talking στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Sherry Sherry Lady, ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, όμως νομίζω ότι τα περισσότερα τραγούδια τα έχουμε συνδυάσει με ωραίες μας στιγμές ή και όχι, τέλος πάντων τα έχουμε συνδυάσει με αναμνήσεις, με πρόσωπα, με καλοκαίρια, έρωτες. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972 και θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Οπότε μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972, εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι.

0: Συνήθως έτσι γίνεται. The winner takes it all και ABBA. Μεσημέρι Δευτέρας, Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και ετοιμαζόμαστε εμείς. Ετοιμαστείτε κι εσείς για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων φυσικά. Σύντομο break, λίγες διαφημίσεις. Έχω όπως και Λιώνα Λούις και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, είχαμε την κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: People have repower. People have
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 inch

0: Έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπι!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
3: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόντσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
13: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
12: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Ζωής, Bleeding Love. Λίγο πριν από τις 4, στον Easy, φυσικά. Ο οποίος Easy μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλεί στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Η ταινία παραμένει μυστήριο. Μέχρι να ξεκινήσει η προβολή, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Ωστόσο, δεν θέλω να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε τώρα όπως είμαστε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Cutting Crew, Lady Gaga, μείνετε εδώ.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
4: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
3: Μπράβο, κορίτσια.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση αναδιαμόρφωσης του αστικού της τοπίου, καθώς μια σειρά μεγάλων αναπτυξιακών έργων φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους. Από τις επεκτάσεις τώρα του μετρό και την αναβάθμιση της ανατολικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, γνωστή ως flyover, και τις παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, η πόλη αλλάζει τους όρους στις μετακινήσεις αλλά και στην προσβασιμότητα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακριτρία ο 35χρονος που συνελήφθη για κατασκοπία. Στο συλληφθέντα ειδικότερα επιβλήθηκε απαγόρευση από τη χώρα και υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και διαμένει. Επισημαίνεται ότι ο 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη μόλις εχθές για κατασκοπία ενώ φέρεται να έχει τραβήξει και θερμική φωτογραφία από το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Μέχρι και σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο φορολογούμενοι να υποβάλουν την δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν και την έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως και τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Υπενθυμίζεται ότι για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2% ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή 3 του μετρό λόγω των έργων στο τμήμα Πανόρμου Νόμισματοκοπείο. Πιο συγκεκριμένα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 21.40 το βράδυ, 2,5 ώρες λοιπόν νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Οι τιμές πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση σήμερα Δευτέρα φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 μηνών μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.
22: Sports.
21: Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για να ανακοινώσει και τη μεγάλη μεταγραφή του Νίκα Λάθη. Ο Έλληνας Γκάρντ ολοκλήρωσε το Σάββατο, υπενθυμίζεται, τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν. Έφτασε τη Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση της συμφωνίας σύμφωνα με πληροφορίες με τον δικέφαλο.
22: Easy weather.
21: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου. Πότε πήγε κιόλας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 είμαστε εμείς εδώ, όπως κάνουμε κάθε μέρα, μέχρι και τις 5 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ένα φίλι να στείλω στη Τζέλα, στο Στέλιο και στην Πολίνα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μπορείτε κι εσείς να μου στέλνετε στο Viber τα δικά σας γραπτά μηνύματα 69 81 972 972, και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να μας ακούτε όπου κι αν είστε, μα όπου κι αν είστε, όπως εσείς ας πούμε που μας ακούτε από τη Λισαβόνα, αλλά να στείλω τα φιλιά μου και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τα Χανιά της Κρήτης.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Απολαμβάνουμε όμως, ή θέλουμε τουλάχιστον να πιστέψουμε ότι θα την απολαύσουμε και αυτήν την εβδομάδα η οποία ξεκίνησε σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν θα την απολαύσουμε όλοι. Κάποια ζώδια όμως, σύμφωνα με τους αστρολόγους, είναι τα τυχερά. Της εβδομάδας έρχεται πολύ καλή τύχη. Επιτέλους για τρία ζώδια, από σήμερα μέχρι και 21 Ιουνίου, τα οποία αυτά ζώδια θα πρέπει να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και στις γνώσεις τους. Είναι έτσι μια διαδρομή που μπορεί να πάρει άλλη κατεύθυνση, τέλος πάντων, να ζήσετε άλλες εμπειρίες. Έχετε όμως και μια αίσθηση ηρεμίας, η οποία κατακλείζει τη ζωή σας. Και έρχεται και πάρα πολύ τύχη. Για ποιους τώρα, να ρωτιέστε. Εδώ σας θέλω. Αρχικά για τους Παρθένους. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε, οι Παρθένοι, πόσο γρήγορα αλλάζουν έτσι διάφορες πτυχές τη ζωή σας αυτή την περίοδο. Αναλαμβάνετε το πεπρωμένο σας και αυτό σας βοηθά να αγκαλιάσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να προσελκύσετε την τύχη που σας αξίζει. Και οι Σκορπιοί όμως, ξεκινάτε ένα ταξίδι πιο εσωτερικό για να μάθετε καλύτερα τον εαυτό σας. Είναι μια εποχή η οποία σας βοηθά να επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι σημαντικό και να ξεκινήσετε και ένα ταξίδι έτσι στον εσωτερικό σας κόσμο, να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με ό,τι αξίζει πραγματικά. Μη φοβάστε να τιμήσετε όσα νιώθετε εσείς οι Σκορπιοί αυτή την εβδομάδα. Και το τρίτο ζώδιο, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ τυχερό αυτή την εβδομάδα, είναι ο Τοξότης. Εντείνονται οι προσωπικές σας σχέσεις, εντείνεται και η επιθυμία σας να βρείτε νόημα στη ζωή σας. Μπορεί να φαντάζεστε μακρινές περιπέτειες, αλλά τελικά θα καταλάβετε ότι τα σημαντικά είναι μπροστά σας. Και έρωτες έρχονται και ταξίδια έρχονται και το νόημα θα το βρείτε στην καθημερινή σας ζωή. Γενικά υπάρχει μια μαγεία για εσάς τους Τοξότες αυτήν την εβδομάδα και τις επόμενες ημέρες θα τη δείτε αυτή τη μαγεία, λένε οι αστρολόγοι. Είναι η αρχή ενός κεφαλαίου με πολύ πολύ αυθονία και πολύ πολύ τύχη. Μπράβο.

Un'altra te. Αέρος Ραμαζώτη. Εδώ στον Ίζη. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Ωραίο τραγούδι. Υπάρχουν τραγούδια όμως τα οποία έχουν γίνει στιγμές, τραγούδια που ο καθένας για τους δικούς του λόγους τα έχει συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με διαδρομές, και κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν κάπως πίσω. Τώρα λοιπόν τα επιλέγεις εσύ, γιατί εσύ διαμορφώνεις το top 500 του Easy 97,2. Θα μπεις στο soundease.gr, κάθετος Easy 97,2, εκεί θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και θα μπει στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για 2 άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν. Μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι, έτσι, τις επόμενες, το επόμενο διάστημα. Καλή σας επιτυχία.

0: Κεφάλια κοντίος. What's a human. Μεσημέρι Δευτέρας και το περνάμε μαζί. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Και ο Easy μαζί με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Κάντε το εικόνα. Έχουμε και popcorn, έχουμε και αναψυκτικά κερασμένα από εμάς. Η ταινία τώρα παραμένει μυστήριο. Μέχρι να ξεκινήσει η προβολή, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μην ψάχνετε την ταινία. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε λοιπόν στο soundees.gr κάθετος Easy 972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Σύντομο και τελευταίο break, υπόσχομαι, για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Μαντόνα και Λαΐς Λεμπονίτα εδώ στον Easy.
1: Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy 97,2 και η They σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by The E.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου.

0: Διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό.
10: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Summer Wine στην υγειά σας, στην υγειά μας. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Και φεύγω σιγά σιγά. Τώρα, πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι απόψε στις 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα συντονιζόμαστε για να απολαύσουμε το νέο απολαυστικό επεισόδιο της κομικής σειράς Γιατί ρε πατέρα, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Λοιπόν, φεύγω γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Εσείς όμως να μείνετε εδώ στον Easy 97,2, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο, ένα ήρεμο απόγευμα Δευτέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
13: παντρούσκα, τα
12: πάρεις το κομμάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Επιμένεις.
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
16: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frasiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frasiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
20: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
19: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
21: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
22: τι μπάνιο.
21: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Easy News.
24: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις που σημειώνονται στην υπόθεση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση και ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στην φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στην σύλληψή του, όπως επισημαίνεται προκειμένου να οδηγηθεί και πάλι στην φυλακή. Ξεκίνησε η πρώτη φάση του προγράμματος ΕΣΠΑ ανακαίνιση κατοικίες ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν την επιλεξιμότητά τους μέσω TaxisNet. Η δράση αφορά κατοικίες πρώτου 1990, προσφέροντας επιχορήγηση στο 70 με 95% για ανακαινήσεις, καλύπτοντας και τα έξοδα μελετών. Ένας στους 2 στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ καταλήγει στη διαπίστωση πραγματικής ρευματοκλοπής, αναδεικνύοντας το μέγεθος ενός φαινομένου που εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στο ηλεκτρικό σύστημα και να επιβαρύνει τελικά το σύνολο των καταναλωτών με 450 εκατομμύρια το χρόνο. Από σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητείας σε 36 ειδικότητες αιχμής. Δικαίωμα τώρα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως και 29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130 ευρώ ή 163 ευρώ εβδομαδιαία για 2 ετή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή 3 του μετρό λόγω των έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Πιο συγκεκριμένα, έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 2,5 δηλαδή ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη.
23: Easy Sports.
24: Ρασβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά ψάχνει μετά από αρκετά χρόνια για νέο προπονητή.
23: Easy weather.
24: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νοτιών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Φτάσαμε στα μέσα του Ιουνίου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έρχεται το καλοκαιράκι, το official καλοκαιράκι δηλαδή, με τις άδειες και όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια, από τα social media έχω καταλάβει ότι το Σαββατοκύριακο γενικά το εκμεταλλεύεστε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, φίλοι μου στο Instagram και αυτό το Σαββατοκύριακο σε Ιταλίες, σε νησάκια, σε από εδώ, από εκεί. Είχαμε και 2-3 ημέρες back to back. Παιδιά, τι κάνετε? Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Όπως θέλω να απολαύσουμε και τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα ξεκινήσουμε με Jennifer Page και αυτό είναι το Crash στον Easy 97,2.

Αυτός ήταν ο Sting. Englishman in New York στον Easy 97,2. Απόγευμα Δευτέρας, το περνάμε παρέα, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να μείνουμε λίγο στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα θέλω να πάμε στον Ed Sheeran, ο οποίος, όπως διαβάζω, ετοιμάστε να πατήσει έτσι ένα προσωρινό φρένο στην μουσική του καριέρα. Συγκεκριμένα, βασικά, να σας πω ότι ο Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε σε μια συναυλία του στην Αριζόνα ότι μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα περιοδία του, σκοπεύει να απομακρυνθεί για λίγο από τη σκηνή, ώστε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του και στα δύο του παιδιά. Ο ίδιος είπε ότι θέλει να επικεντρωθεί στο ρόλο του ως μπαμπάς, ευχαριστώντας παράλληλα το κοινό του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και να θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που Ed Sheeran επιλέγει να κάνει ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας και βάζει για δεύτερη φορά στην ουσία σε προτεραιότητα την προσωπική του ζωή και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Βέβαια, έχει υπάρξει ένα κύμα τελευταία από καλλιτέχνες που θέλουν τα διαλύματά τους. Εντάξει, ο χώρος που δουλεύουν δεν είναι και ο πιο ευχάριστος και ο πιο εύκολος και σίγουρα λείπουν πάρα πολλούς μήνες, μπορεί και συνεχόμενους μήνες από τις οικογένειές τους, οπότε είναι λογικό κάποια στιγμή να σκάσεις και να πεις θέλω να κάτσω και λίγο στην οικογένεια, με την οικογένειά μου. Εντάξει, ας μην αργήσει όμως και πάρα πολύ. Ed Sheeran, να κάνεις το διάλειμμα σου, αλλά εδώ είμαστε εμείς, να μας θυμάσαι. Ed Sheeran αμέσως τώρα και Bad Habits.

βασιλιάς της pop, Michael Jackson, Dirty Diana στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και εμείς σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θέλω να ετοιμαστείτε για Κρήτη, είναι ένα ταξίδι. Το ταξίδι μάλλον είναι μια προσφορά της ANEC Lines, η οποία σχεδόν εδώ και 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε στο anec.gr στο 219-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Το C θα το γράψετε όπως η θάλασσα και μπορείτε να το κατεβάσετε και τώρα που μιλάμε. ANEC Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της και εσείς έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα συν το γιοταχή σας και μου στέλνετε Κρήτη στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία σε όλους. Η Ray είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Where is my husband στον Easy 97,2.

0: When a man loves a woman. Ο Μάικλ Μπόλτον στον Easy 97,2. Από τις πιο ωραίες μπαλάντες των 90's, είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και τώρα θέλω την προσοχή σας εδώ, γιατί αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε να ξέρετε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, να σας πω ότι εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και θέλω να μπείτε για να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με Alphaville και Beverly Knights στον Easy 97,2.
1: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου. Είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
12: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6, απόγευμα Δευτέρας, το περνάμε παρέα στο Easy 97,2. Beverly Knight και Piece of My Heart απολαύσαμε μόλις τώρα. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας τα έχω πει. Στην Αθήνα το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος, όπως γνωρίζετε, το έχει τερματίσει. Το Basil Bar by Pesto Barilla έχει βγει στους δρόμους και έχει μεταμορφώσει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδη Pesto alla Genovese, που παρεμπιπτόντως σας έχω πει ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Και η επόμενη στάση είναι 19 και 20 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Έχουν γίνει ήδη στην Κηφισιά, έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων. Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είμαι και εγώ εκεί να τα πούμε από κοντά, οπότε μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο τα αγαπημένα μας τραγούδια ξανά στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη.
4: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
3: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε, ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
4: Μπράβο, κορίτσια.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
8: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα Είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Τι
4: είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δεκτή έκανε το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου την πρόταση του αντιεισαγγελέα να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικαστής, ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, ενώ μετά από τις τελευταίες εξέλιξεις θα επιστρέψει στην φυλακή. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες, ενώ αύριο Τρίτη μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλευρής. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 47 και 62 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής στον Πειραιά στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημόσιων χώρων με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ολοκληρώθηκαν διαδικασίες για την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 της θαλάσσιας παραχώρησης που βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο, όπως και επισημαίνεται για την οριστική μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής από τη Hellenic Energy προς τον Αμερικανικό Ενεργειακό Κολοσσό. Ξεκίνησε στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο Μανουήλ Μακρόν να υποδέχεται τους ηγέτες των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειωθεί ότι στη σύνοδο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.
17: Easy Sports.
16: Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη χρονιά κατακτώντας μόνο το κύπελλο Ελλάδας και πλέον οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν πιάσει δουλειά για την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Εργκίν Αταμάν για να αποφασίσουν και για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην ομάδα.
17: Easy weather.
16: Για σήμερα στην Αττική, ο καιρός χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ταυλίτη 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας αλλά στα μέσα του Ιούνιου, ο οποίος έχει πάρει φόρα και πάμε μπρος ολοταχώς για το καλοκαιράκι. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Σε λίγο, αφού θα πάρετε και το κινητό στα χέρια, κρατήστε το, γιατί θα παίξουμε και με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca Καλφόρνο 10 τεμαχίων η κάθε μία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τις επιτυχίες μας, με Cindy Lauper και I Drove All Night στον Easy 97,2.

Ήταν η Maggie Riley, Every Time We Touch. Εδώ, στον Easy 97,2, είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Και θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι, η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Η έναρξη, να σας πω ότι έγινε την 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγωνιστές τιμές, να ευχηθούμε μια ακόμα φορά καλή αρχή στο νέο κατάστημα της Pizza Fan και πάμε στο παιχνίδι μας. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο 6981-972-972 στον Viber αριθμό του Easy 97,2 και θα ξεκινήσουμε απλά. Δευτέρα είναι σήμερα, σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Αυτή η πολύ απλή πίτσα, θέλω να μου πείτε ποια είναι στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους και συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο η Ace of Base, ο Teddy Swims, τώρα Empire of the Sun και αυτό είναι το We Are The People.

απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο απολαύσαμε Ace of Base και το αγαπημένο The Sign. Και αν για σας αυτό το τραγούδι είναι λίγο πιο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, αν το έχετε συνδυάσει με κάποια δικιά σας στιγμή, με κάποιους ανθρώπους δικούς σας, με καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, τότε ήρθε η ώρα να το ψηφίσετε στο Easy Top 500. Και ποιος ξέρει, μπορεί να σας χαρίσει και μια μοναδική εμπειρία, γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπαίνετε στο soundist.gr. Κάθετο Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500, λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα τραγούδια που ξεχωρίζετε. Πάμε εμείς στην Ιταλία με τον NEC και αυτό είναι το Instabile στον Easy 97,2.

0: Αυτή ήταν η αγαπημένη Άμπα. Μάμα μία στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους το ραντεβού μας με το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο έχει βγει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Barilla φέτος το τερμάτισε. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese που σας έχω πει ότι πρέπει να την δοκιμάσετε και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Και έχουμε το τελευταίο μας ραντεβού αυτό το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται, 19 και 20 Ιουνίου, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Οπότε κάντε τη βόλτα σας από εκεί και δεν θα το μετανιώσετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η αγαπημένη REM στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Το 15 λοιπόν έχω τα βιβλία του. Ο Τούμας.
3: Ποιος?
2: Τρανς Τρεμέρ.
3: Το 2015
2: έπαθε, πέθανε ο Σουηδός ποιητής βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2011.
3: Και έχεις βιβλία του? Πες μας με ένα στίχο του, μια κυρία και ποιητής.
2: Ω, Στοκχόλμη, σε κοιτώ και πόσο σε θαυμάζω. Σε ένα μουντό τέτοιο πρωινό την θέλησή μου βάζω.
3: Πάει υπέροχος, μπράβο του, δίκαια πήρε Νόμπελ.
2: Αυτά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα

0: σου. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: People have repower. People have repower.
19: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

0: Luke Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Words στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και φέτος το καλοκαίρι ο Easy 97,2 και το πεντάστερο Βαλμάρ Κόρφου σου χαρίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του Easy 97,2 και να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε standard room με premium all inclusive διαμονή στο ολοκένουργιο Βαλμάρ Κόρφου, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotel. Είναι ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Είναι ιδανικό πραγματικά για μια καλοκαιρινή χαλάρωση, οπότε μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, ακολουθήστε τα βήματα και ζήστε το καλοκαίρι με τον Easy 97,2. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
4: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
0: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται. Τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρασιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σάνταμ Χαφτάρ. Κατά διάρκεια μάλιστα της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις στις 6 το απόγευμα για τις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες αιχμής. Δικαίωμα τώρα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 15 έως 29 ετών και κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130 ή 163 ευρώ εβδομαδιαία για 2 έτη. Λίγες μέρες μόλις και έμεινε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ηγετικός τέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα επιστρέφει στην φυλακή. Όπως και έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε μεταξύ τελικά στις φυλακές συνοδεία περιπολικών και όπκε που βρίσκονταν για αρκετή ώρα έξω από το διαμέρισμά του στον Βίρονα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει τη ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον της ιστορικής Λαύρας του Κιέβου, όπως και κάθε άλλη παρόμοια επίθεση εναντίον ιερών και εμβληματικών μνημείων της κοινής θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του χριστιανισμού. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την παύση των εχθροπραξιών. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η συμφωνία, η οποία και προβλέπει κατάπαυση πυρός για 60 ημέρες και επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς, φαίνεται να απέχει σημαντικά από τους αρχικούς πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της Ιρανικής επιρροής στην περιοχή και την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
18: Sports.
17: Παναθηναϊκός και Εργίνα Ταμάν έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μια κατάκτηση της EuroLeague. Ο Τούρκος προπονητής πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, υπενθυμίζεται και 2 κύπελλα στην καριέρα του στον πάγκο του Τριφυλιού.
18: Easy weather.
17: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα Δευτέρας σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 15 Ιουνίου, μια αρκετά ζεστή Δευτέρα. Είχαμε τα κλασικά που ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή και Σάββατο κάποιες συννεφιές, λίγες βροχούλες. Δεν ήταν τέλος πάντων πολύ καλοκαιρινός ο καιρός. Αν γίνει και αυτή την Παρασκευή, πραγματικά θα αρχίσω να πιστεύω σε περίεργα πράγματα. Anyway, έρχονται 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για και επειδή είναι Δευτέρα σήμερα και οι Δευτέρες θέλουν λίγο γκάζι παραπάνω, λέω να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με Spin Doctors και Two Princess, έτσι για να πάρουμε το vibe και να το πάμε για όλη την εβδομάδα. Εδώ, στον Easy 97,2, μην φύγετε, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

Easy 97,2. Απόγευμα Δευτέρας, σχεδόν 15 λεπτά μετά από τις 7. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το ότι έρχεται στους κινηματογράφους το Toy Story 5 και έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την πρώτη ταινία, το Toy Story το 1, το οποίο εγώ σας έχω πει ότι είναι το αγαπημένο μου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη παιδική ταινία ever. Καλά, και το 2 και το 3. Τέλος πάντων, εμένα είναι το αγαπημένο μου το Toy Story, το οποίο να πω και κάπου εδώ ότι απολαύσατε πολλοί από εσάς εχθές την avant premiere, η οποία ήταν αποκλειστικά για εσάς, για τους ακροατές του Easy 97,2, και μάθαμε ότι περάσατε υπέροχα. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι στιγμή, και εγώ θα κλείσω το εισιτήριό μου σίγουρα για το Toy Story 5, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουνίου και θα φέρει ξανά τον Woody και τον Buzz Lightyear κοντά, αλλά και την υπόλοιπη αγαπημένη παρέα, η οποία αυτή τη φορά θα βρεθεί απέναντι σε έναν εντελώς διαφορετικό αντίπαλο, τις οθόνες και τον ψηφιακό κόσμο, και κάπως έτσι περνάει και το μήνυμα που θέλει ο σκηνοθέτης. Η ταινία, η οποία συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και αγγίζει θέματα όπως η παιδική ηλικία, το μεγάλωμα και η σχέση των παιδιών με την τεχνολογία, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει, δεν έχει, βασικά εγώ θα πάω να το δω. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες.

The Soup Soup Song. Ήταν η Σερ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, 30 λεπτά μετά από τις 7 και το Pay Your Bills είναι εδώ και σας περιμένει. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Οπότε μην χάνετε χρόνο, μπείτε στο soundist.gr καθετος Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι. Καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundist.gr καθετος Easy 972. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τους Maroon 5. Αυτό είναι το This Love στον Easy 97,2.

Ήταν η Kim Wilde, UK. Στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να περάσω τώρα σε μία είδηση από τις ελληνικές θάλασσες, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για την εξάπλωση του λαγοκεφαλού. Κάπου εδώ να πω ότι αν σας πετάξει κάποιο βίντεο στα social media, μην το δείτε ολόκληρο, δείτε το λίγο, γιατί αν το δείτε ολόκληρο θα την πατήσετε όπως εγώ. Και από τότε που είδα ένα βίντεο, ανοίγω τα social media και έχω μόνο λαγοκεφαλούς. Το τοξικό ψάρι λοιπόν εμφανίζεται πλέον σε όλο και περισσότερες περιοχές, από την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο μέχρι και τον Σαρονικό κόλπο. Και οι ψαράδες στη Λακωνία συγκεκριμένα αναφέρουν πως μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να πιάσουν ακόμα και 15 με 20 λαγοκέφαλους, γεγονός που δείχνει και το πόσο μεγάλη αύξηση του πληθυσμού του είδους βλέπουμε στις θάλασσές μας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο λαγοκέφαλος είναι ακατάλληλος για κατανάλωση, ενώ προκαλεί και σοβαρές ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία και επηρεάζει και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Και να πω και κάπου εδώ ότι δαγκώνει και τους λουόμενους. Οπότε, άμα το δείτε, μην κάνετε βουτιές δίπλα από λαγοκέφαλους, δεν θα πάει καλά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, οι αλλοιείς ζητούν από την πολιτεία να εξετάσει μέτρα και οικονομικά κίνητρα για τη συλλογή και τον περιορισμό του πληθυσμού τους, και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει ψηλοάμεσα. Έχουμε και τις μέδουσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος το καλοκαίρι. Βρέχει και κάθε Σαββατοκύριακο. Μάλλον κάποιος μας περνάει μήνυμα ότι δεν πρέπει να πάμε στις θάλασσες φέτος, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Anyway, πριν πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω επίσης ότι δεν πρέπει να χάσετε το απόψινό επεισόδιο Γιατί ρε πατερά, απόψε λοιπόν στις 10.30 στον Αντένα, γιατί πλέον μετρά και αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Οπότε στις 10.30 στον Αντένα συντονίζεστε για το νέο επεισόδιο Γιατί ρε πατέρα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες. Πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.

0: Προτέρης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπι! Oh!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω. Oh! Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.

0: Η Λωρίν με το τατού στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα και πραγματικά δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Είναι σε περίπου ένα μήνα από τώρα, την 3η 21 Ιουλίου, όπου ο Αντένα θα μας ενώσει στην μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Και κρατηθείτε λίγο τώρα, θα είναι με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για ένα απλό event. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Θα είναι ένα πάρτι, ένα πανηγύρι τέλος πάντων, το οποίο θα μας πάει σε άλλα πράγματα. Πάμε τώρα εμείς να κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να ξαναέρθω κι εγώ με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
17: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
24: Τρουφαλντίνο
23: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
25: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
26: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
28: Easy News.
29: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν υπεγράφει από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα. Υπογραμμίζεται ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί σημαντικά η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αντίστροφο μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα πιο συγκεκριμένα, 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα αγαθά. Η αντίστροφη μέτρες για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται και τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας. Υπενθυμίζεται ότι φέτος μάλιστα οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Στην φυλακή μεταξύ επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Ε ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει την αποφυλακισή του μόλις τον περασμένο Μάιο έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στη γραμμή 3 του μετρό λόγω των έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπίου. Πιο συγκεκριμένα, έως και την 5η θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη.
30: Sports.
29: Ρασβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά ψάχνει μετά από αρκετά χρόνια για το νέο του προπονητή.
28: Easy weather.
29: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ενώ η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
28: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Εδώ είμαι, επέστρεψα στην παρέα σας λίγα λεπτά μετά από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εντάξει τελειώνει βασικά η Δευτέρα σήμερα, οπότε σιγά σιγά θα υποδεχτούμε την Τρίτη. Ναι λοιπόν που λέτε, είναι η αρχή της εβδομάδας, είμαστε όμως στα μέσα του Ιούνιου και αυτό εμένα μου δίνει κουράγιο, μπορώ να σας πω, γιατί έχουμε, πλησιάζουμε στις διακοπές. Έρχεται ο Αύγουστος, δεν αργεί πάρα πολύ, έρχονται όμως και τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και έναν από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Στο ξεκίνημα της τέταρτης μας ώρας θα το κάνει ο Lenny Kravitz, αυτό είναι το I Belong To You. Θα απολαύσουμε όμως και Michael Jackson και Lady Gaga και Coldplay. Μείνετε στον Easy 97,2 μέχρι και τις 9, τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά.

Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα hit του βασιλιά της pop. Το Thriller στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αφού ακούσαμε τον Michael Jackson, θέλω να σας πω πως συνεχίζει να γραφεί ιστορία στην μουσική ακόμα και 17 χρόνια μετά τον θάνατό του. Συγκεκριμένα, ο Michael Jackson έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που καταφέρνει να έχει παρουσία στο Billboard Hot 100 σε 6 διαφορετικές δεκαετίες, δηλαδή από τη δεκαετία του 70s μέχρι και σήμερα. Η πορεία αυτή ξεκίνησε με τις πρώτες έτσι μεγάλες solo επιτυχίες του, εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 80 και συνέχισε αδιάκοπα τις επόμενες δεκαετίες παρά τις τεράστιες αλλαγές στη μουσική βιομηχανία, και αυτό κάπως δείχνει ότι αυτή η νέα διάκριση τέλος πάντων αποδεικνύει ότι η μουσική του παραμένει διαχρονική, κερδίζοντας διαρκώς νέους ακροατές μέσα από τα social media, μέσα από ταινίες, βιογραφικές ταινίες και διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντως για 5 συνεχόμενες δεκαετίες βρίσκεται στην κορυφή του Billboard. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί, αλλά μόνο ο Michael Jackson θα μπορούσε να το καταφέρει. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται η Sonic, ο Νταβίντα Μιάνο, αλλά τώρα No Doubt και It's My Life.

Sonic στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Easy Top 500. Τα τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσατε με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούτε σας ταξιδεύουν κάπου. Και τώρα αυτά τα τραγούδια τα επιλέγετε εσείς, γιατί εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2 με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και το καλύτερο, δεν σας το είπα, θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την αξιοπιστία και την ποιότητα που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το Easy Top 500, το οποίο μπορεί να σας ταξιδέψει και μέχρι το Παρίσι, οπότε μη χάνετε χρόνο, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Σαν αυτό που έρχεται, ας πούμε, Coldplay και Viva La Vida αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Love Me Like You Do. Ellie Goulding στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να περάσω τώρα στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, καθώς διαβάζω πως ξεκίνησε πολύ δυναμικά η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας Disclosure Day του Steven Spielberg και κατέγραψε το καλύτερο άνοιγμα της ταινίας του σκηνοθέτη εδώ και 18 χρόνια. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να ολοκληρώσει το πρώτο τριήμερο της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με εισπράξεις 44 εκατομμυρίων δολαρίων και ξεπερνάει κάπως έτσι τις αρχικές προσβλέψεις. Το Disclosure Day με πρωταγωνιστή στην Emily Blunt και τον Josh O'Connor βρέθηκε, όπως σας είπα, στην κορυφή του αμερικανικού box office και σημείωσε το καλύτερο, το πιο ισχυρό μάλλον ντεμπούτο του Spielberg ακόμα και από την ταινία Indiana Jones του 2008, που μέχρι και σήμερα ήταν ένα από τα πιο δυνατά έτσι ντεμπούτα του Steven Spielberg. Παρά όμως την επιτυχία τώρα της πρεμιέρας, το υψηλό κόστος παραγωγής σημαίνει ότι η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσει, έτσι, θα είναι πιο καθοριστική μάλλον για την συνολική εμπορική της επιτυχία. Παίζουν και αυτά ρόλο. Πόσο στοίχησε, πόσα θα βγάλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η WAM στο Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για

0: Λάνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: και το Dilemma θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Όπως κάνουμε καθημερινά, μην ξεχνάτε όμως ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα ένα ήσυχο βράδυ Δευτέρας σε όλους. Να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά από εμένα. Bye.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή της την προσεχή Παρασκευή. Μιλώντας μάλιστα δίπλα στο Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, σε συνάντησή τους πριν από την σύνοδο κορυφή στη Γαλλία, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία και ότι δεν γνώριζε αν θα παρευρεθεί στην τελετή της Παρασκευής που θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη, αλλά ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, θα είναι εκεί. Νέα σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για τις υποκλοπές εξαπολύελας, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Με αφορμή τις αναφορές στην ένορκη διοικητική εξέταση του Υπουργείου Εξωτερικών για την εξαγωγή του παράνομου λογισμικού, η Ελλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα τα ξημέρωματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαία Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Ούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις, ενώ αύριο Τρίτη μεταβαίνει στα Χανιά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις σήμερα στις 6 το απόγευμα για τις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβωμένη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 ειδικότητες αιχμής. Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως και 29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130 ή 163 ευρώ εβδομαδιαία για 2 έτη, όπως έγινε γνωστό. Μέχρι και τη Δευτέρα σήμερα είχαν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την δήλωση Ε1, προκειμένου να κατοχυρώσουν και έκπτωση 3% στον φορεί εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως και τις 31 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
7: Easy Sports.
10: Παναθηναϊκός και Αργκίνα Ταμάν έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μια κατάκτηση της EuroLeague. Ο Τούρκος προπονητής συνεπώς πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα στην καριέρα του στον πάγκο του Τριφυλιού.
7: Easy weather.
10: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολάγαρε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Easy 97,2. Μαζί σου όλο το καλοκαίρι.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και η δεινόσαυρη Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
6: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
5: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 24-ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργία και συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Αποκαλυπτικοί διάλογοι από τον κόριο της Ελλάς φέρνουν στο φως τη δράση κυκλώματος διαφθοράς στην πολεοδομία που υποσχόταν παρεμβάσεις σε δικαστικούς ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας και πολεοδομικά συμβούλια έναντι αδρών αμοιβών. Μέχρι στιγμής πάντως εμπλέκονται 37 πρόσωπα, ενώ οι αρχές ξεκαθαρίζουν πως σε πολλές περιπτώσεις οι μεσολαβητές απλώς εξαπατούσαν τους πελάτες τους. Την τελευταία της πνοή άφησε μια γυναίκα στη Δράμα έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από τον σύζυγό της με τρεις μαχαιριές. Ο ίδιος μετά την πράξη του αυτοπυρπολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα σε γιοταχή. Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη ενημέρωση προς τις αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Οι ακριβείς συνθήκες τώρα της υπόθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ξεκίνησε η πρώτη φάση του προγράμματος ΕΣΠΑ ανακαίνιση κατοικίες ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ, με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν την επιλεξιμότητά τους μέσω TaxisNet. Η δράση αφορά κατοικίες πρώτου 1990, προσφέροντας επιχορήγηση 70-95% για ανακαινήσεις, καλύπτοντας και έξοδα μελετών. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συνήλθε σήμερα Δευτέρα στο Λουξεμβούργο με τους Υπουργούς Εξωτερικών των 27 κρατών μελών να συζητούν μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα από την Αρμενία και την Ουκρανία ως και τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
9: Easy Sports.
8: Η Εθνική Ισπανίας έπεσε θύμα της τρομερής άμυνας του πράσινου ακροτηρίου και έμεινε στο 0-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
9: Easy weather.
8: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 15 λοιπόν έχω τα βιβλία του. Ο Τούμας.
2: Ποιος?
1: Τρανς Τρεμέρ.
2: Το 2015
1: έπαθε, πέθανε ο Σουηδός ποιητής, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2011.
2: Και έχεις βιβλία του? Πες μας με ένα στίχο του, μια κυρία και ποιητής.
1: Ω, Στοκχόλμη, σε κοιτώ και πόσο σε θαυμάζω. Σε ένα μουντό τέτοιο πρωινό, την θέλησή μου βάζω.
2: Πάει υπέροχος. Μπράβο του. Δίκαια πήρε Νόμπελ.
1: Αυτά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα κρατητήρια της Γαδά οδηγήθηκε για να διανυχτερεύσει τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος μεταφέρεται εκεί από τις φυλακές Κορυδαλού, όπου μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας σήμερα μετά την απόφαση του ΕΕ ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την ανέρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 36 συνολικά ειδικότητες αιχμής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως και 29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου γυμνασίου. Η αμοιβή, όπως έγινε γνωστό, των μαθητών ανέρχεται σε 130 ή και 163 ευρώ εβδομαδιαία για 2 ολόκληρα έτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές σε ένδυση, υπόδοση και άλλα αγαθά. Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται και τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα άδειας. Υπενθυμίζεται ότι φέτος, μάλιστα, οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, ενισχύοντας την προστασία των ταξιδιωτών και αποσαφηνίζοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης.
3: Easy Sports.
4: Η Brighton ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Κοστίνη από τον Ολυμπιακό, με τον Πορτογάλο μπακ να συνεχίζει την καριέρα του στην Premier League.
3: Easy weather.
4: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα νοτιών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρει και στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
2: Αυτό. Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το
1: φάνηκε. Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπου στο τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου προετοιμάζεται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων των Αγροτών, καλώντας παράλληλα τους αγρότες για μαζική συμμετοχή. Αποφασίστηκε ακόμα να ζητηθούν άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βούλης και να υπάρξει και μαζική κινητοποίηση στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Οι αγρότες τώρα πιο συγκεκριμένα απαιτούν άμεσα μείωση του κόστους παραγωγής αφορολόγητο πετρέλαιο πλαφών στο ρεύμα, κατώτατο σε εγγυημένες τιμές, μέτρα προστασίας για τις ζωονόσους και τέλος αποζημιώσεις για τις απώλειες. Την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών έως και τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο καθαρισμός σκοπέδων αποτελεί, όπως επισημαίνεται, μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθότι συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η Σεύρον ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μετά την έγκριση του αιτήματός της για είσοδο και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, όπου μαζί με τη Hellenic Energy θα πραγματοποιήσει έρευνες για τον εντοπισμό υδρογόνων ανθράκων. Πρόκειται για τον 5ο θαλάσσιο οικόπεδο, στο οποίο εισέρχεται μετά τα δύο οικόπεδα δυτικά της Κρήτης, το οικόπεδο δυτικά της Πελοποννήσου και το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Η αντίστροφη μέτρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ήδη ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται και τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα άδειας. Υπενθυμίζεται ότι φέτος μάλιστα οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου επηρεάζει άμεσα και το ύψος του επιδόματος. Στην φυλακή μεταξύ επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Ε ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική αναίρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του μόλις τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.
2: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Έργκιν Αταμάν μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και πλέον αρχίζει να χτίζει την επόμενη μέρα, με το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι το μόνο που υπάρχει στο προσκήνιο σύμφωνα με πληροφορίες.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα, νότιων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 15 λοιπόν έχω τα βιβλία του. Ο Τούμας.
2: Ποιος?
1: Τρανς Τρεμέρ.
2: Το 2015
1: έπαθε, πέθανε ο Σουηδός ποιητής βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2011.
2: Και έχεις τη βιβλία του? Πες μας με έναν στίχο του, μια κυρική ποιητής.
1: Ω, Στοκχόλμη σε κοιτώ και πόσο σε θαυμάζω. Σε ένα μουντό τέτοιο πρωινό την θέλησή μου βάζω.
2: Πάει υπέροχος, μπράβο του. Δίκαια πήρε Νόμπελ.
1: Αυτά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού που ξεκινά μόλις τώρα και μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα όπως κάθε μέρα άλλωστε, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι λίγο για να σπάμε και τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 16 του Ιουνίου. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, ελπίζω να γεμίσατε τις μπαταρίες και να ξεκινήσατε έτσι αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όπως πάντα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με την τελευταία μας ενότητα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό όπως κάθε μέρα άλλωστε, όπως καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα και κάποιες από τις πιο σημαντικές έτσι και κέρυες ειδήσεις που επικράτησαν και πρωταγωνίστησαν στο πολιτικό σκηνικό της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν και οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Συζητήθηκε ακόμα και η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε επίσης και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και να περάσουμε να δούμε και την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, με τον Σαντάμ Χαφτάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, είχε συνάντηση και εκείνο εχθές με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Η πρώτη επίσκεψή του Σαντάμ Χαφτάρ στην Αθήνα έρχεται σε συνέχεια, να θυμίσω, τη δεύτερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Βεγγάζη στις 28 Μαρτίου. Είχε πραγματοποιηθεί και επιβεβαιώνει και την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διάβλων επικοινωνίας και τις ιδιαίτερα ικανοποιητικές σχέσεις που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνάντησης δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την προώθηση επενδύσεων σε διάφορους τομείς όπως είναι ο τομέας ενέργειας, σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Βεγγάζη. Περαιτέρω συμφωνήθηκαν και συμφώνησαν στην ανάγκη αναβάθμισης των θαλάσσιων και των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, στο πεδίο της αντιμετώπισης παράτυπης μετανάστευσης, συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό και τη μείωση των ροών προς την Κρήτη αλλά και την Γαύδο. Και πάμε να προχωρήσουμε στα αντιπολιτευτικά πύρα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό αφορά κυρίως την ταγματική αναθεώρηση, την υγεία και την διαφθορά, όπως επισημαίνεται. Στο στόχαστρο, λοιπόν, να το δούμε αναλυτικά, το θέμα της αντιπολίτευσης βρέθηκε μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να ασκούν κυρίως φοδρή κριτική τόσο για τις αναφορές τους στη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια αλλά και τη λειτουργία των θεσμών. Τα δύο κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειμμα αξιοπιστίας, θεσμικές αντιφάσεις και απόπειρα ωρεοποίησης της πραγματικότητας, κάνοντας λόγο για πολιτικές που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν και τη δημόσια εμπιστοσύνη. Να ξεκινήσουμε τώρα με το Πασόκ, όπου άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, με αφορμή τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανάρτηση που έκανε σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και διάφορα άλλα θέματα που είδαμε στην έναρξη του θέματος. Εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκάλας υποστήριξε ότι μια κυβέρνηση η οποία, όπως ανέφερε, φτέλησε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης, δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγκύτρια της θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Επίσης, εξαπέλυσε τα βέλη του και για την κατάσταση στη δημόσια υγεία, κατηγορώντας το Υπουργείο Υγείας, συγκεκριμένα και τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη, για έργα βιτρίνας που δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κ. Τσουκάλας, λοιπόν, ακολούθως ανέφερε ότι η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Η πρόσφατη, μάλιστα, μελέτη, όπως και ανέφερε του ΙΟΒΕ, γκρέμισε την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται, είπε συνεχώς. Οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν τη γύμνια αλλά και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Και τέλος, υπογράμισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει, όπως είπε, σχέδιο και βούληση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Συστήματος Υγείας, τονίζοντας ότι το κόμμα και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Από την άλλη πλευρά, το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια. Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η Κουμουνδούρη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των πολεοδομιών, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο πεδίο της υγείας στάθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξοραϊσμένη εικόνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κλείνοντας σχολίασε με σκοπτικό τρόπο, να πω, την αναφορά του Πρωθυπουργού στο ΒΑΡ, σημειώνοντας ότι η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο θεσπίστηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντας μάλλον με τη φράση «κόκκινη κάρτα». Αυτά μεταξύ άλλων από την αντιπολίτευση, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις αναφορές και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνω, για διάφορα ζητήματα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η υγεία, αλλά και γενικότερα η διαφθορά. Συνεχίζουμε στο Σωκράτη Φάμελο. Καθαρό μήνυμα υπέρ της στρατηγικής προσέγγισης με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος, επιχειρώντας να βάλει και τέλος στις εσωκομματικές αμφισβητήσεις στην Κουμουνδούρου που έχουν αναπτυχθεί μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος τώρα του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η επιλογή στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί πλέον συλλογική και δεσμευτική απόφαση για το κόμμα. Και να προχωρήσουμε στην Ελλάς, να δούμε πώς τοποθετήθηκε, τι είπε, τι υπογράμμισε για τις υποκλοπές, για το θέμα των υποκλοπών που συνεχίζει να βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Νέα σφοδρή επίθεση λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά για τις υποκλοπές. Εξαπολύει η Ελλάς το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τώρα τις αναφορές στην ένορκη διοικητική εξέταση του ΙΠΕΞ, του Υπουργείου Εξωτερικών, για την εξαγωγή δηλαδή του παράνομου λογισμικού. Η Ελλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Η Ελλάς λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί πιο συγκεκριμένα ευθέως τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το αφήγημα περί ιδιωτικής υπόθεσης υποκλοπές τα δεδομένα το καταρρύπτουν πλήρως, αναφέρει, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους για το ζήτημα παρακολουθήσεων που παραμένει ένα ανοιχτό, πολιτικό και θεσμικό θέμα, όπως υπογραμμίζει στην επίσημη ανακοίνωση. Τώρα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση επί σχεδόν 4 χρόνια επιχειρεί να εμφανίσει την υπόθεση των υποκλοπών ως ζήτημα ιδιωτών αποσυνδεδεμένο από το Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και η αναφορά στον Ταλ Ντίλιαν, για τον οποίο η Ελλάς σημειώνει ότι δηλώνει πως διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το λογισμικό προμηθεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Η ανακοίνωση στη συνέχεια στρέφει τα βέλη της και σε πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος, όπως αναφέρει η Ελλάς, προχώρησε και στη σχετική άδεια εξαγωγής και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα αφήνει αιχμές ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από την Ελλάς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι ανακοινώθηκαν και οι νέοι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, στην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναλαμβάνει η Ολυμπία Βικάτου. Συγχωρέστε με. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης και τέλος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ο Φώτης Μάγκος, σύμφωνα και με τις κυβερνητικές πηγές. Να ενημερώσω ότι επανερχόμαστε στο ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Ανδρουλάκη, όπου χθες Δευτέρα άφησε πάρα πολλές αιχμές κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, με αφορμή και την περιοδία του σε λαϊκή αγορά και εμπορικά καταστήματα της περιοχής του Ηλίων, συγχωρέστε με. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και τι μένει πίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχεια κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφτεί και ο ίδιος μια λαϊκή αγορά, λέγοντας πως εκεί θα συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι, όπως σημείωσε, τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά αλλά και της πίεσης στα εισοδήματα, σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και την περιοδία του που έκανε στο Ήλιον και στην λαϊκή αγορά αλλά και σε διάφορα εμπορικά καταστήματα της περιοχής, επαναλαμβάνω ξανά. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Κοντογεώργη.
με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό στη διαρχική μάχη της, κατά της ανομίας με θεσμικές αλλαγές και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αναφέρθηκε αναλυτικά ο κύριος Κοντογεώργης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην εντατικοποίηση ελέγχων εν ώψη πιθανής αποκλιμάκωσης των τιμών και για νέα εργαλεία σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Αναφερόμενος τώρα στις καταγγελίες για τις πολυοδομίες, υπογράμμισε ότι ο αγώνας κατά των εστιών ανομίας θα είναι διαρκής, σημειώνοντας ότι η αποκάλυψη σχετικών κυκλωμάτων προήλθε από έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς και, όπως τόνισε, η κυβέρνηση προχωρά σε θεσμικές παρεμβάσεις με ένταξη των πολυοδομιών στο κτηματολόγιο και ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στο 99% της χώρας. Δημιουργείται, όπως είπε, ένα περιβάλλον χωρίς περιθώρια για παρεμβάσεις και παρερμηνίες, σύμφωνα με τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, σε αναλυτική συνέντευξη που παραχώρησε για το θέμα. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε λοιπόν κάποιες από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα στο πολιτικό σκηνικό της ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 και στο μαγκαζίνο μας. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα να πάρει τη σκητάλη και εκεί έχουμε επίσης ένα πολύ πληθωρικό ειδησιογραφικό σκηνικό. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά.

Και συνεχίζουμε όπως σας προανέφερα στο σημείο αυτό με αμέσως επόμενη ενότητα, η οποία μόλις ξεκινά. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικότατα. Υπενθυμίζω και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, εδώ στο Νίζ 97,2 το καθημερινό μας μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 16 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την εσωτερική δισογραφία μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και όλες τις εξέλιξεις που είχαμε τη χθεσινή ημέρα, καθώς στην φυλακή μεταξύ επέστρεψε μετά την απόφαση του Ε ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και ακύρωσε και το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του μόλις τον περασμένο Μάιο. Να υπενθυμίσω, έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια κράτησης. Οι ανώτατοι δικαστές τώρα, ύστερα από πολλήμερη διάσκεψη που ξεκίνησε στις αρχές του Ιουνίου και ολοκληρώθηκε εχθές Δευτέρα, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου που προβλέπει ότι καταδικασμένοι σε πολλαπλά ισόβια πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 ετή πραγματικής κράτησης πριν εξεταστεί αίτημα αποφυλάκησης. Στην περίπτωση τώρα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτοργία σε ισάριθμες δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκησή του ήταν πρόωρη και μη μόνιμη. Αυτά μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και την επιστροφή του στις φυλακές σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θέλω να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα που αφορά την Σεύρον, καθώς ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μετά την έγκριση του αιτήματός της για είσοδο και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, όπου μαζί με τη Hellenic Energy θα πραγματοποιήσει έρευνες για εντοπισμό υδρογων ανθράκων. Πρόκειται για το 5ο θαλάσσιο οικόπεδο, στο οποίο και εισέρχεται μετά τα 2 οικόπεδα δυτικά της Κρήτης, το οικόπεδο δυτικά της Πελοποννήσου και τέλος το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, να υπενθυμίσω. Ο Υπουργός Ενέργειας, στο μεταξύ Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση. Αυτή μεταξύ άλλων και η τοποθέτηση του Υπουργού Ενέργειας σχετικά με το θέμα. Να συνεχίσουμε και να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να προχωρήσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθότι σε επίσημη ανακοίνωση που έβγαλε, αναφέρει ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει και όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη. Ενθαρρύνουμε, ανέφερε στη συνέχεια ανακοίνωση, την συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, η αποκατάσταση της ανεφόρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν και στην διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία. Αναφέρει χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα, της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Να συνεχίσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν προλάβαμε να το δούμε το θέμα. Στο Ήλιον βρέθηκε το πρωί εχθές ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Όχι, δεν προλάβαμε, απλά δεν το είδαμε ολιστικά, ουσιαστικά και όλα τα σημεία του. Εχθές λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, βρέθηκε λοιπόν στο Ήλιον, όπου συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στη διάρκεια της περιοδίας του στην τοπική λαϊκή της αγοράς αλλά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε πως για να δει κάποιος πως ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφτεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές αγορές που στείνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ελλάδα, να δει πως οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Σημείωσε δε ότι θα έπρεπε να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει το πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Ακολούθως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως πρέπει να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών εταιριών, γιατί δεν γίνονται επίσης έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρόσθεσε. Τρίτη τετραετία, τόνισε, Νέα Δημοκρατία σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, θα δημιουργήσει μια ισχυρή και πλήρως τελεχωμένη επιτροπή ανταγωνισμού και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στην περιοδία που έκανε στο Ήλιον και συγκεκριμένα σε λαϊκές αγορές αλλά και σε άλλα καταστήματα σε ολόκληρη την περιοχή. Για να ταξιδέψουμε τώρα και λίγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε νεότερα, έχουμε και εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα των υποδομών. Η Θεσσαλονίκη, να ενημερώσω, μπαίνει σε μια κρίσιμη φάση αναδιαμόρφωσης του αστικού της τοπίου, καθώς μια σειρά μεγάλων αναπτυξιακών έργων φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους. Από τις επεκτάσεις τώρα του μετρό έως και την αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, γνωστή ως flyover, και τις παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, η πόλη αλλάζει τους όρους στις μετακινήσεις αλλά και στην προσβασιμότητα. Πιο συγκεκριμένα τώρα, οι παρεμβάσεις αυτές, να σας μεταφέρω, ξεπερνούν τη διαχείριση της καθημερινής κυκλοφορίας και εναποθετούν την πόλη στο επίκεντρο των εξελίξεων, όπως αναφέρουν πάρα πολλές πηγές, εξασφαλίζοντας υποδομές αντάξεις του ρόλου της και ένα ισχυρό μάλιστα αναπτυξιακό αποτύπωμα για το μέλλον. Στο τέλος του επόμενου μήνα αναμένονται τα εγκαίνια της πρώτης επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο να κάνει και λόγο για το έργο που θα αλλάξει ριζικά, όπως λέει, τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα ο flyover, να θυμίσω, προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Μάιο του 2027, σε ένα χρόνο περίπου, και στόχο να βελτιώσει ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο πολυοδομικό συγκρότημα της πόλης. Ο κ. Ταχιάος, μιλώντας και σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζει την επέκταση προς την Καλαμαριά ένα από τα πιο απαιτητικά έργα σταθερής τροχιάς που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα, επισημένοντας ότι για την ολοκλήρωσή της χρειάστηκε να συντονιστούν 6 διαφορετικές συμβάσεις, να ενοποιηθούν νέα και υφιστάμενα συστήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία του υφιστάμενου δικτύου, ο Υφυπουργός αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή αναμένουμε στις 19 ή στις 20 Ιουνίου την επανέναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής, ενώ παράλληλα προχωρά και το έργο της οδού Πόντου με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Να θυμίσω και τις απαλλατριώσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Περιέγραψε και τον flyover ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα, μια παρέμβαση που θα αλλάξει το πολυοδομικό συγκρότημα, ενώ ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ένα έργο τέτοιου μεγέθους μπορεί να προκαλεί κατά περιόδους ανατροπές στις οδικές μετακινήσεις των πολιτών. Σπέβδει όμως να επισημάνει πως η πρόοδος του επιβεβαιώνει ότι όποια ταλαιπωρία έχει σαφές τέλος και συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτά, μεταξύ άλλων, σχετικά με κάποια από τα εμβληματικά, όπως τα χαρακτηρίζουν και οι αρμόδιοι, εμβληματικά έργα των υποδομών για την συμπρωτεύουσα, για την Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες προετοιμάζονται για κάποιες κινητοποιήσεις, για συντονισμένες μάλιστα κινητοποιήσεις κατά τόπους. Το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου προετοιμάζεται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων των Αγροτών, σύμφωνα με ανακοίνωση και της Γραμματείας της Επιτροπής που παρακολουθούσαμε, καλώντας παράλληλα τους αγρότες για μαζική συμμετοχή. Αποφασίστηκε ακόμη να ζητηθούν άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής και να υπάρξει και μια μαζική κινητοποίηση στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Οι αγρότες απαιτούν άμεσα μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, μέτρα προστασίας για τις ζωονόσους και τέλος αποζημιώσεις για τις απώλειες. Όποια νεότερα έχουμε το επόμενο διάστημα, βεβαίως θα τις μεταφέρουμε. Στο μεταξύ, μέχρι τώρα οι συντονισμένες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Και να συνεχίσουμε στον κύριο Δένδια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, ανέφερε ότι το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης, συγχωρέστη με, παραδόθηκε στη μοίρα αεροσκαφών ναυτικού στην Ελευσίνα. Επισημαίνει ο Υπουργός στην ανάρτησή του ότι η παράδοση έγινε 11 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον εξυγχρονισμό μέση ζωής του αεροσκάφους. Αυτό, μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με την ανάρτηση του Υπουργού που παρακολουθήσαμε. Στο μεταξύ, στη Δράμα είχαμε ένα τραγικό γεγονός, μια θανάσιμα τραυματισμένη γυναίκα και ένας άνδρας που εντοπίστηκε πυροβολισμένος στο αυτοκίνητό του. Είναι ο τραγικός απολογισμός οικογενειακής τραγωδίας που σημειώθηκε το απόγευμα εχθές στην Δράμα, και μεταφέρουμε και τις τελευταίες ανανεωμένες εξελίξεις. Τώρα, το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και να είπε ότι οι γονείς είναι τραυματισμένοι στο σπίτι. Όπως έγινε γνωστό, ο πολίτης κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε το περιστατικό, ότι άκουσε φωνές με την τραγική κατάληξη να ακολουθεί. Οι έρευνες, στο μεταξύ, όπως έχουμε ενημερωθεί σύμφωνα με τις πηγές, συνοχίζονται κανονικά για να διαπιστωθούν και τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος.
Λοιπόν, και στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας ενότητα. Φτάσαμε κάπου στο τέλος της εσωτερικής επικαιρότητας. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της συγκεκριμένης στήλης, κάποιες από τις πιο κέρυες εσωτερικές ειδήσεις λοιπόν της σημερινής μέρας που έτρεξαν. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έκανα και το σαρδά μου. Είναι η ώρα μας, θα έρθει και η επιτυχία μας. Έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και τη δισογραφία, και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε στην αναμονή ακόμα περισσότερες ενότητες και στήλες, αλλά και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ στον Ιζ 97,2 και επανερχόμαστε.

Γεια σας, γεια σας. Και βεβαίως συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας. Ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά δισκογραφία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Παρακολουθήσαμε λίγο πριν τις 2 πρώτες στήλες της σημερινής μας εκπομπής με πολιτικά και εσωτερικά θέματα. Ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στον συγκεκριμένο κλάδο και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τρίτη, σήμερα 16 Ιουνίου. Να ευχηθώ βεβαίως ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε αυτή την εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε ωστόσο τη θεματολογία και την δισογραφία μας την οικονομική. Για τη σημερινή μέρα έτσι όπως έτρεξε, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα για να παρακολουθήσουμε και τι ανέφερε ο πρόεδρος Βενζινοπολών, ο κ. Κιούση, σχετικά με τις τιμές βεβαίως των καυσίμων που παρακολουθούμε αναλυτικά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Για πρώτη φορά, όπως είπε, μετά από μήνες, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα μάλιστα στοιχεία, έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, Μιχάλη Κιούση, να εμφανίζεται συγκρατημένα, θα πω αισιόδοξο, για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερε λοιπόν, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,99 ευρώ έναντι υψηλότερων επιπέδων το προηγούμενο ακριβώς διάστημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές παραμένει σημαντικά ακριβότερη, φτάνοντας ακόμα και τα 2,10 ή και τα 2,15 ευρώ λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστος. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε που η τιμή έφτασε τα 1,72 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας μία αύξηση σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά και με τη διαφορά ότι περιλαμβάνεται μία επιδότηση των 15 λεπτών, μην το ξεχνάμε αυτό, και για τον μήνα Ιούνιο και για τον τρέχοντα μήνα. Ο κ. Κιούσης υπογράμμισε πως η πορεία των τιμών επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς εξέλιξεις, συνεπώς και ειδικά από την πορεία του αργού πετρελαίου, το οποίο και ήδη καταγράφει μια πτωτική τάση. Τώρα, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, να σημειώσουμε στις διεθνείς αγορές, εκτίμησε ότι εντός της εβδομάδας μπορεί να υπάρξει και περαιτέρω μείωση κατά 3 έως και 4 λεπτά το λίτρο, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Κρίσιμος βέβαια παράγοντας για την περαιτέρω αυτήν πορεία των τιμών παραμένει η ενδεχόμενη συμφωνία που αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ όπως επισήμανε, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει θετικά την εξέλιξη αυτή, ωστόσο διατηρούν βεβαίως επιφυλάξεις μέχρι και την τελική υπογραφή. Οπότε, παρά τα θετικά σημάδια, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών προειδοποίησε ότι η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα δεν θα είναι άμεση, καθώς οι επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά και στις χώρες βεβαίως παραγωγής δεν αντιστρέφονται τόσο γρήγορα. Ωστόσο, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, συγκρατημένος, η αλήθεια είναι, από άλλες εκτιμήσεις, παλαιότερες εκτιμήσεις, σημειώνοντας ότι η δυναμική που δημιουργείται μπορεί να οδηγήσει και σε ταχύτερη αποκλιμάκωση από ό,τι φοβούνται ορισμένοι. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα των καυσίμων και θέλω να παρακολουθήσουμε και τι και πώς μάλλον κοιμάνθηκαν οι διεθνείς τιμές. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν σημείωσαν σημαντική πτώση την Δευτέρα χτες, φτάνοντας και το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3 μηνών. Το Brent υποχώρησε κατά 4,6%, δηλαδή στα 83,32 δολάρια, υπολογίστε το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε και πτώση 5%, δηλαδή στα 80,60 δολάρια, αγγίζοντας και το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου. Και οι δύο βέβαια δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια. Να δούμε και τη συνολική εικόνα να αναβαρέλει μέσα σε μία εβδομάδα. Αφήνουμε λοιπόν το σκηνικό των τιμών και των καυσίμων, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Σεύρον, όπου ολοκληρώθηκαν εχθές οι διαδικασίες για την είσοδο της Σεύρον στο μπλοκ 10, τη θαλάσσια δηλαδή παραχώρηση που βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Λοιπόν, ανοίγοντας πλέον και το δρόμο για την οριστική μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής από την Hellenic Energy προς τον Αμερικανικό Ενεργειακό Κολοσσό. Μετά την ολοκλήρωση μάλιστα των εγκρίσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΔΕΙΕΠ και το Υπουργείο Εξωτερικών ως προς την άμεση ξένη επένδυση, η Σεύρον αναμένεται μέσα σε επόμενες ημέρες, να θυμίσω, να αποκτήσει το 70% της παραχώρησης και να αναλάβει και το ρόλο του εντολοδόχου, δηλαδή του operator. Το ποσοστό τώρα της Hellenic Energy θα διαμορφωθεί κάπου στις
κάπου στο 30%. Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε χθες Δευτέρα σε σύσκεψη εργασίας του ΕΠΕΝ με την συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου, της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της κυρίας Έσποινας Πάλια Ρούτα, της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ και ακόμα σημαντικών προσώπων των φορέων, των ενεργειακών φορέων και οργανισμών. Στο μεταξύ, θέλω να σας ενημερώσω, διάβαζα ένα δημοσίευμα σχετικά με την ΔΔΕ και τις ρευματοκλοπές τώρα. Ένας στους δύο στοχευμένους ελέγχους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ, καταλήγει, να σας ενημερώσω, στη διαπίστωση πραγματικής ρευματοκλοπής αναδεικνύοντας και το μέγεθος ενός φαινομένου που εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές οικονομικές απώλειες στο ηλεκτρικό σύστημα και να επιβαρύνει, όπως λένε οι αρμόδιοι, τελικά το σύνολο των καταναλωτών με 450 εκατομμύρια το χρόνο. Με τις συνολικές λοιπόν απώλειες του δικτύου να εκτινάσσονται κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης σε πάνω από το 11% έναντι στόχου που για φέτος κινείται γύρω στο 10%, η αντιμετώπιση φαινομένου εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον διαχειριστή του δικτύου διανομής. Μόνο το ποσοστό δηλαδή της ρευματοκλοπής, για να καταλάβετε, επί του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνεται αυξήθηκε από 1,1% το 2012-2013 στο 4,5% με 5% την περίοδο του κορονοϊού και έφτασαν στο 5,6% την εποχή της ενεργειακής κρίσης. Επαναλαμβάνω αυτά σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο μεταξύ τώρα πάμε στη ΔΥΠΑ, γιατί από χθες, να ενημερώσω, Δευτέρα ξεκίνησαν και οι αιτήσεις στις 6 το απόγευμα για τις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, αμοιβόμενοι δηλαδή και ασφαλισμένοι μαθητείας σε 36 ειδικότητες αιχμής. Θέλω να σημειώσω το εξής, ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως 29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών, όπως και έγινε γνωστό, ανέρχεται σε 130 ευρώ 163 ευρώ εβδομαδία δηλαδή, για τα δύο ολόκληρα έτη. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης νετό, όπως ξέρουμε, στην διεύθυνση. Επαναλαμβάνω, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 15 έως και 29 ετών. Να συνεχίσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το επίδομα αδείας και επειδή είμαστε λίγο πρώτων πυλών, εντάξει, έχουμε ακόμα λίγο διάστημα, με τις καλοκαιρινές άδειες πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά εξ ολοκλήρου το επίδομα λοιπόν αδείας. Η αντίστροφη μέτρηση, όπως καταλαβαίνετε, για τις καλοκαιρινές διακοπές έχει ξεκινήσει και μαζί της ενεργοποιούνται και τα δικαιώματα χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας. Φέτος λοιπόν οι δικαιούχοι θα δουν αυξημένα ποσά, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 επηρεάζει άμεσα, όπως είναι λογικό, και το ύψος των επιδομάτων και του συγκεκριμένου επιδόματος. Την ίδια ώρα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση εισάγει και μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο χορήγησης της αδείας, επιτρέποντας υπό προϋποθέσεις τον καταμερισμό της σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος. Τώρα η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά από τα 880 που ίσχυαν μέχρι και τα τέλη του Μαρτίου ανεβάζει αντίστοιχα και τις αποδοχές που συνδέονται με την ετήσια άδεια. Η εργατική νομοθεσία προβλέπει λοιπόν ότι κάθε εργαζόμενος με ενεργή σύμβαση εργασίας δικαιούται ετήσια άδεια με πλήρες αποδοχές. Παράλληλα, ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει και την άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το ύψος πάντως του επιδόματος υπολογίζεται με βάση και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και υπόκειται και σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με το καθεστώς της αμοιβής. Για όσους αμοιβούνται λοιπόν με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως το μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για τους εργαζόμενους τώρα που αμοιβούνται με ημερομίσθιο ή με ποσοστά, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 σε 13 ημερομίσθια. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το επίδομα αδείας. Βεβαίως θα επιστρέψουμε και το επόμενο διάστημα σχετικά με αυτό το θέμα. Να αλλάξουμε κλίμα, να προχωρήσουμε στο ανακαινίζω 2026, γιατί βεβαίως άνοιξε το μεσημέρι της χθεσινής μέρας της Δευτέρας η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος ανακαινίζω 2026. Οι δικαιούχοι τώρα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας
μας ανακαίνιση.apps.gov.gr. Πρόκειται για το πρώτο βήμα, να θυμίσω, για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές τώρα Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο πόσο ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και να παρακολουθήσουμε επίσης και τις θερινές εκπτώσεις, γιατί και για αυτό το θέμα μετράμε αντίστροφα και θέλω να σας ενημερώσω να είμαστε σε ετοιμότητα. Αντίστροφα μετρά λοιπόν ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται λοιπόν για αρκετές εβδομάδες προσφορών και μειωμένων τιμών. Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν και αγορές σε πιο συμφέρουσες τιμές σε ένδυση, υπόδηση αλλά και άλλα αγαθά. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα και τις είδαμε αναλυτικά. Εσείς μένετε εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα γιατί ακολουθεί η αμέσως επόμενη ενότητα. Η διεθνής επικαιρότητα θα πάρει τώρα την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε κυρίως από τη Μέση Ανατολή. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη ενότητά μας λίγα δευτερόλεπτα πριν, εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νη 97,2, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη, εγώ να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροάτες πιθανώς συντονιστήκατε μόλις τώρα και να σας πω ότι προχωράμε ευθύς αμέσως στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία παίρνει την σκητάλη και έχουμε και αρκετές εξελίξεις, καθότι η συμφωνία με το Ιράν έχει ήδη υπογραφεί και βρίσκεται και στο επίκεντρο ουσιαστικά της διεθνούς επικαιρότητας. Θα δούμε και όλες τις εξελίξεις. Βέβαια, οι λεπτομέρειες όπως μαθαίνουμε από τις πηγές θα ανακοινωθούν πάρα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος, στο μεταξύ των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μόλις χθες ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μετά την επίσημη υπογραφή την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Να δούμε σε τίτλους τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, μιλώντας τώρα δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν σε συνάντησή τους πριν από την σύνοδο κορυφής εχθές στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος για την συμφωνία. Είπα τώρα και Ιράν, επαναλαμβάνω, συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου, συγχωρέστε, μετά στενά το ορμός και θα σταματήσει και τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η συμφωνία τώρα αυτή με τη ΣΥΠΑ για τα στενά του ορμούς περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διέλευσης, μαθαίνουμε, υποστηρίζουν και ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ στο μεταξύ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Πλοία επίσης του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας, σας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λεπτό προς λεπτό τώρα θα δούμε αναλυτικότατα τις εξελίξεις που σχετίζονται με την Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου δήλωσε, να σας ενημερώσω, ότι ο πόλεμος με το Ιράν έσωσε το Ισραήλ από τον πυρηνικό αφανισμό, αλλά ότι η μάχη δεν τελείωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί, καθώς και ότι θα συνεχιστεί να αποκρούει τις απειλές στην περιοχή. Τώρα η Χαμάς χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σε δήλωσή της μάλιστα εξέφρασε και την ελπίδα ότι η συμφωνία θα έχει θετικό αντίκτυπο και πρόσημο σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα, με πρώτο και κύριο την άμεση πάυση της συνεχιζόμενης σιωνιστικής επιθετικότητας εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και το τέλος των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και παραβιάσεων εναντίον του Λιβάνου και άλλων μετόπων. Τώρα η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή είναι αδύνατες όσο το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο εξόντωσης, λιμοκτονίας και εκτόπισης εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, τόνισε κατηγορηματικά η Παλαιστινιακή Οργάνωση. Για να συνεχίσουμε τώρα με τον Ισραηλινό στρατό, γιατί ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις και ότι σκότωσε και δύο μέλη της Χαμάς που αποτελούσαν και απειλή για τις δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα. Μία επιδρομή τώρα στο κέντρο της Γάζας σκότωσε τον διοικητή πυρήνα στο τάγμα της Χαμάς, ενώ μία επιδρομή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας σκότωσε έναν άλλον διοικητή. Σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος αναφέρει ότι και οι δύο άνδρες σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων, αποτελούσαν και άμεση απειλή όπως και τόνισαν, και στην συνέχεια σκοτώθηκαν σε ακριβείς επιδρομές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτησε και εκείνο τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Άγκυρα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη από τη συμφωνία και ελπίζει ότι θα ανοίξει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, είπε ο Ερντογάν σε δηλώσεις που μετέδωσε και το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Συνεχίζουμε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, μιλώντας δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Γαλλία, δήλωσε ότι η χώρα του και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ηγηθούν μιας αποστολής για τον συντανισμό του ανοίγματος των στενών του Ορμούς. Στην ναυτική, μάλιστα, αυτή η επιχείρηση θα συμμετάσχουν και περίπου 20 χώρες, δήλωσε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας ότι η Γαλλία παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Υπενθυμίζεται κιόλας ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν απορρίψει αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, για αποστολή στρατιωτικών μέσων νωρίτερα μέσα στον πόλεμο. Και να περάσουμε στον Νετανιάχου, γιατί είπε ότι θα κάνει την πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να κάνει βιντεοσκοπημένη δήλωση. Αυτή θα είναι και η πρώτη του δημόσια δήλωση να υπογραμμίσουμε μετά την ανακοίνωση της υπογραφής μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.
Για να δούμε και τις τοποθετήσεις βεβαίως του RRG. Αναμένονται βέβαια και περισσότερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετά την τελετή υπογραφής της Παρασκευής στην Ελβετία. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτζή, μιλώντας και μετά από συνάντηση με μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αραγτζή προειδοποίησε ότι οι πραγματευτές προχωρούν εν μέσω ενός κλίματος δυσπιστίας. Όπως και τόνισε, σχεδιάζουμε την διαδικασία των διαπραγματεύσεων και την εφαρμογή της συμφωνίας με βάση τη δυσπιστία, την παραβίαση των δεσμεύσεων αλλά και τις εμπειρίες του παρελθόντος, είπε. Προσπαθούμε στη συνέχεια, ανέφερε, να δημιουργήσουμε οικονομικές εξελίξεις για τη χώρα όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω της συμφωνίας. Αυτό πρόσθεσε ο διπλωμάτης. Και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε το μνημόνιο συμφωνίας να μεταφέρω ΗΠΑ και Ιράν ως έγγραφο τιμής για την περιοχή και τις δυνάμεις αντίστασης του Ιράν. Μιλώντας μάλιστα και σε Εθνικό Συνέδριο, ο Πεζεσκιάν είπε ότι υπήρχαν μικρές διαφορές σε ένα πολύ σύντομο τμήμα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η αντίδραση του Ισραήλ στην συμφωνία δείχνει ότι είμαστε νικητές, πρόσθεσε ο πρόεδρος χαρακτηριστικά. Για να δούμε και αμέσως επόμενα θέματα, κοιτάω και το χρόνο μου. Να σας μεταφέρω ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ μέχρι την περάτωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που είναι και προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, ανέφερε και ο αμερικανικός στρατός. Μην επιχειρείτε διέλευση μέχρι να δοθούν οι ρητές οδηγίες. Αναφέρεται στο

πριν από την σύνοδο κορυφής της ομάδας των 7 που διοργανώνεται από την Γαλλία αυτή την εβδομάδα. Ο Μέρτς δήλωσε επίσης ότι έχει ανοίξει και ένα παράθυρο διπλωματίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ήθελε να το συζητήσει αυτό με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε να δούμε τώρα αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από τον διεθνή κόσμο. Αφήνουμε λίγο τις εξελίξεις. Είδαμε μάλλον και κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πάμε να δούμε και κάποια επιμέρους θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία, να σας ενημερώσω, για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια, ενισχύοντας και την προστασία των ταξιδιωτών και αποσαφηνίζοντας βεβαίως και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, σε περιπτώσεις ακυρώσεων και άρνησης επιβίβασης. Αυτό λοιπόν, αυτή η ιστορική συμφωνία και το τι αλλάζει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών στα αεροπορικά ταξίδια πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Η νέα νομοθεσία να υπογραμμίσει οφειλοδοξία να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, διατηρώντας και παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνεχίσουμε στην Κάγια Καλά, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συνήλθε μόλις εχθές Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, με τους υπουργούς εξωτερικών των 27 κρατών μελών να συζητούν μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα, να σας πω, από την Αρμενία και την Ουκρανία έως και τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Την Ελλάδα τώρα εκπροσώπησε, να σημειώσω, η υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλας, παρουσίασε και τα βασικά συμπεράσματα. Είχαν να κάνουν με την Αρμενία, στήριξη μετά τις εκλογές, για την Ουκρανία νέες κυρώσεις και άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων, όπως και είπε. Αναφέρθηκε και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης για την Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή βεβαίως, που πρωταγωνίστησαν το Ιράν, ο Λίβανος και η Γάζα, ενώ αναφέρθηκε και στην Κίνα για κυρώσεις και ανησυχία για στήριξη στην Ρωσία. Επίσης, τονίστηκε, απαντώντας μάλλον και σε ερώτηση για ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούζ, η Κάλας ανέφερε ότι έχουν γίνει κεντρικές συζητήσεις για την επιχείρηση Ασπίδες, η οποία πλέον διαθέτει και περισσότερα πλοία. Ενώ στο ερώτημα για το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε Ρώσους μαχητές, η κυρία Κάλας ανέφερε ότι η πρόταση της Κομισιόν βρίσκεται ήδη στο τραπέζι. Λοιπόν, 10 μόλις πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Να ενημερώσω ότι προβλήματα από σφοδρές βροχοπτώσεις αντιμετώπισε η Νότια Κίνα, χιλιάδες τώρα εκτοπισμένοι, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες. Ακολούθως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας κατά της ιστορικής λαύρας του Κιέβου. Και ξεκίνησε βεβαίως, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής με τον πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν να υποδέχεται και όλους τους ηγέτες εχθές των 7 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, καθώς και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές και κέρυες διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα στο σημείο αυτό. Εδώ παραμένουμε στον Easy 97,2 και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες 2 ενότητες συνολικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άλλωστε, εδώ στον Easy 97,2 ακούσαμε τον Next Summer από Νταμιάνο Ντέιβιτ. Φυσικά, για να παραμείνουμε σε καλοκαιρινή τροχιά και καλοκαιρινό κλίμα, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Λοιπόν, υπενθυμίζω, Τρίτη 16 Μαΐου, και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Αφήνουμε λοιπόν τα πολιτικά μας, τα εσωτερικά, τα οικονομικά και τα διεθνή μας θέματα και πάμε να περάσουμε μόλις τώρα και ευθύς αμέσως στην πέμπτη κατά σειρά και πρώτη-τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ακόμα σε εξέλιξη εδώ στον Easy, στη συχνότητά μας 97,2. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις. Αφήνουμε, όπως σας είπα, τις υπόλοιπες ενότητες. Τώρα τη σκητάλη παίρνει η αθλητική δράση. Αποτελέσματα παρασκήνιο πρωταγωνιστές των αναμετρήσεων, αλλά και η ακτινογραφία της αθλητικής κίνησης σε Ελλάδα και εξωτερικό θα βρεθούν μόλις τώρα σε πρώτο πλάνο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την σημερινή ειδησιογραφία μας. Θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Για δώστε μου και κάποια μικρά δευτερόλεπτα. Θα δούμε λίγο το παρασκήνιο στο Τριφύλλι, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, όπου ολοκλήρωσε τη χρονιά κατακτώντας μόνο το κύπελλο Ελλάδας και πλέον οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν πιάσει δουλειά για την επόμενη, όπως καταλαβαίνετε, μέρα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Έργιν Αταμάν για να αποφασίσουν και για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην ομάδα. Τρέφει έναν απεριόριστο σεβασμό, να θυμίσουμε και να υπογραμμίσουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το πρόσωπο του Έργιν Αταμάν, και προτού πάρει την απόφασή του θα θελήσει να συζητήσει μαζί του, με το επικρατέστερο τώρα σενάριο να είναι οι δύο πλευρές να τραβήξουν χωρίς τους δρόμους. Ο Αταμάν είχε δηλώσει κατά διάρκεια μάλιστα τη σεζόν ότι αν δεν κατακτήσει τη EuroLeague, το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει. Ενώ η ομιλία του στους παίκτες μετά το τέλος της σεζόν δείχνει αποχώρηση, αναφέρουν οι πηγές, αναφέρουν οι πληροφορίες. Οι πράσινοι, σε περίπτωση που ο Αταμάν αποτελέσει παρελθόν, θα τρέξουν άμεσα στο ζήτημα διαδοχής του με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να είναι ο διακαής πόθος. Το έχουμε δει αναλυτικά έτσι και στα σενάρια που έχουν επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και στο επόμενο, σε επόμενο διάστημα και τις επιμέρους εξελίξεις. Στο μεταξύ τώρα, παραμένουμε στον Παναθηναϊκό, όπου ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι εδώ και κάποιες μέρες στα ραντάρ του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Δανία, έχει ανοίξει και ήδη διάβλο επικοινωνίας με την Λέστερ για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή τώρα στο ρόστερ του διαθέτει μόνο τον Κυριακόπουλο στη θέση του αριστερού μπακ και δεδομένα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη για να κλείσει και η τρύπα, όπως λέμε, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να είναι ο διακαής πόθος τώρα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 23χρονος λοιπόν δανός μπακ έχει συμβόλαιο με την Λέστερ μέχρι και το 2028, όμως ο υποβιβασμός των Αλεπούδων, όπως τους αποκαλούν στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, τον έχει φέρει και στην πόρτα της εξόδου. Τη φετινή μάλιστα σεζόν είχε μόλις 6 συμμετοχές με τη Λέστερ, συνολικά με τους μπλε έχει 51 μάτς και 2 ασίστ. Στην Κοπενχάγη τώρα, υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ, μέτρησε ένα γκολ και 8 το assist σε 73 συμμετοχές. Με την Εθνική Δανίας έχει αγωνιστεί σε 18 μάτς. Να δούμε και λίγο το χρονικό. Αυτό τώρα που μένει να ελέγξουν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού είναι η ιατρική κατάσταση του Δανού, αφού φέτος ταλαιπωρήθηκε και με τραυματισμό στο γόνατο. Όπως και γνωρίζουμε, και σε αυτό το θέμα θα είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τι μελγενέστε σχετικά με αυτήν την μεταγραφή και με αυτήν την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Αλλάζουμε κλίμα, να δούμε τα νέα του τένις. Τώρα η Μαρία Σάκαρη, μετά από μία μάχη σχεδόν τριών ωρών, έχασε 2-1 από την Ζέγκ, νούμερο 122 στον κόσμο, και αποχαιρέτησε από τον πρώτο κιόλας γύρο το τουρνουά του Νότιγχαμ. Μπορεί η αρχή του αγώνα να έδειχνε ότι η Σάκαρη θα καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ζέγκ, που είναι η χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, όμως η συνέχεια δεν είναι ανάλογη με την Κινέζα να κάνει και την ανατροπή. Αυτή ήταν και η δεύτερη διαδοχική ήττα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας φέτος στο Γρασίδι, και θα έχει ακόμα μια ευκαιρία όμως για να μπει με πιο θετική άβρα, να πούμε, στο Wimbledon την επόμενη εβδομάδα, που θα αγωνιστεί και στο τουρνουά του Eastbourne σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τώρα το Wimbledon ξεκινά στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου με τον τελικό των ανδρών, να υπενθυμίσω ξανά. Στο μεταξύ, να επανέλθουμε
Στα ποδοσφαιρικά τώρα και στον ΠΑΟΚ έχουμε αρκετές εξελίξεις. Έχουμε αρκετό παρασκήνιο. Τώρα Ρασβάν Λουτσέσκο, υπενθυμίζω, και ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά ψάχνει μετά από αρκετά χρόνια για νέο προπονητή. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δουλεύουν το τελευταίο διάστημα με μεγάλες ταχύτητες στη συγκεκριμένη υπόθεση και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη λίστα με τους προπονητές που τους ενδιαφέρουν βρίσκονται η Μαρίνο Πούσιτς και Λουίς Κάστρο. Ο Ολλανδός Μαρίνο Πούσιτς, μένουμε σε αυτή την περίπτωση, έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Αλτζαζίρα του Κατάρ και οι πληροφορίες αναφέρουν πως σίγουρα απασχολεί τον ΠΑΟΚ, αν και ο 46χρονος Λουίς Κάστρο της Λεβάντε δείχνει να έχει ένα προβάδισμα. Ο 54χρονος τώρα Πούσιτς είχε γεννηθεί στο Μαστάρ, ανέλαβε και την Αλτζαζίρα του Κατάρ το περασμένο Σεπτέμβριο και σε 30 παιχνίδια μάλιστα είχε 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες. Έχει δουλέψει και σε Τβέντε και Ντόνετσκ, κατακτώντας με την τελευταία μάλιστα και ένα πρωτάθλημα, αλλά και δύο κύπελα Ουκρανίας, να σας μεταφέρω. Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ πιέζεται χρονικά για να βρει τον νέο προπονητή, αφού αρχίζει προπονήσεις την επόμενη μόλις Δευτέρα και σε 2 εβδομάδες αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, μη σας πω και ώρες, θα έχουμε και επιπλέον νεότερα, όπως αναφέρουν και οι πηγές. Για να συνεχίσουμε στους απίστευτους Ιάπωνες τώρα, γιατί οι συνήθειες των φίλων της Ιαπωνίας στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις δεν αλλάζουν, το αποδεικνύουν και στο Μουντιάλ του τρέχοντος έτους του 2026 που έχει ξεκινήσει με τη στάση που κρατούν εντός αλλά και εκτός γηπέδου, τόσο καθαρίζοντας την εξέδρα που βρέθηκαν όσο και στη συνέχεια στους πανηγυρισμούς τους. Ένα βίντεο πάντως που έχει γίνει viral σε social media και το παρακολουθούσαμε έτσι και στενά δείχνει την υποδειγματική συμπεριφορά των Ιαπώνων οπαδών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν για τον αγώνα της ομάδας του στο Μουντιάλ, μόνο όταν ο φωτεινός σηματοδότης ήταν κόκκινος για τα οχήματα. Μετά την ισοπαλία λοιπόν 2-2 της Ιαπωνίας με την Ολλανδία, με γκολ στο 89 ακριβώς, οι φιλαθλοί των Σαμουράι έσπευσαν στην περίφημη Σιμπούγια Crossing του Τόκιο για να το γιορτάσουν. Πάντα όμως προσεκτικά και με σεβασμό στον συνάνθρωπο. Το έκαναν με δόσεις των 40 δευτερολέπτων και κάθε φορά που το φανάρι για τους πεζούς ήταν πράσινο. Μόλις ο φωτεινός λοιπόν σηματοδότης πήγαινε στο κόκκινο, όλοι σταματούσαν στους πανηγυρισμούς και υπάκουαν, επέστρεφαν λοιπόν στα πεζοδρόμια για να μην ενοχλήσουν τη ροή των αυτοκινήτων. Πραγματικά αυτό το βίντεο έγινε viral, δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει και αν το έχετε δει, αλλά σας προτρέπω γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω επίσης να παρακολουθήσουμε να δούμε και τι είπε ο Ρίτσαρντ Σιάο για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην Άρης Μπέτσον. Ο ισχυρός άνδρας του Άρη Μπέτσον έδωσε το παρόν στο Αλεξάνδριο στην παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας Βασίλη Σπανούλη, αφού τόνισε πως είναι περήφανος που είναι μέλος του Άρης Μπέτσον και έκανε και μία μικρή αναφορά για την περσινή σεζόν της ομάδας. Ο Ρίτσαρντ Σιάο αναφέρθηκε και στην άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στους Θεσσαλονίκης. Πραγματικά συναρπαστική ημέρα, είπε, την προηγούμενη σεζόν δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Είμαι περήφανος όμως που έχω την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Δημιουργούμε σχέσεις με τον κόσμο. Είχαμε δυσκολίες, όμως κάνουμε βήματα μπροστά και θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα του συλλόγου βήμα-βήμα. Όλοι μαζί ξεπεράσαμε τα περσινά προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν. Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε, ξέρει πολύ καλά τι είναι ο Άρης και όταν μιλούσαμε μαζί και του εξηγούσαμε και το πλάνο μας, καταφέραμε να τον πείσουμε. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε στη EuroLeague, σημείωσε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της Sky, Ρίτσαρντ Σιάο, σχετικά και με τη νέα άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και θέλω να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε και ο Βασίλης Σπανούλης από τη δική του πλευρά. Σχεδόν κάποιες ώρες μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Σπανούλη χιλιάδες φίλοι του Άρη Μπέτσον στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, σειρά παίρνει και επίσημη παρουσίαση του Έλληνα προπονητή από τους Θεσσαλονικείς. Ο Άρης έχει, είπε, πολύ ψηλή εμπορική αξία. Βρισκόμαστε μόλις το 30 με 40% κάτω από τους δύο αιώνιους, κάτι που δεν ισχύει για καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε προφανώς να το αξιοποιήσουμε σε μια πιθανή κεντρική τηλεοπτική συμφωνία, ανέφερε μεταξύ άλλων. Σε ερώτηση τώρα που έγινε για το όραμα της ομάδας, με συγχωρείτε, να αγωνιστεί στην EuroLeague, από τη μεριά του ΣΕΟ της ΚΑΕ, αγαπητός Διακογιάννης, ανέφερε ότι ο στόχος είναι να παίξει ο αριστό κορυφαίο επίπεδο.
ενώ αμέσως μετά, για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα γιατί το δημοσίευμα είναι πολύ μεγάλο. Ο Βασίλης Πανούλης ανέφερε για τις συζητήσεις με τον Νίκο Ζήση. Με τον Νίκο μιλάμε πάντα για μπάσκετ. Προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Όταν έφυγα από την Μονακό, έγινε μια συζήτηση στα όρια της πλάκας. Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου πού θα πάω. Ήθελα να γυρίσω να δω την οικογένειά μου. Για τα στοιχεία που θέλει να φέρει στον Άρη, είμαι προπονητής που προσαρμόζομαι ανάλογα με το τι έχω μπροστά μου. Πρέπει να είσαι ευέλικτος. Κάτι που χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής είναι η αθλητικότητα. Παίκτες που παίζουν και στις δύο μεριές του παρκή. Ομαδικό την οτροπία. Ερωτηθείς τώρα για το αν περίμενε κάποια πρόταση από την ομάδα της EuroLeague που δεν ήρθε, απάντησε: καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Το κίνητρο πάντως, είπε, είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Για όλα μας τρέφει ένα κίνητρο. Άλλοι αντέχουν, άλλοι όχι. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν, γιατί έτρεξε και ο χρόνος μας από τον Βασίλη Σπανούλη. Και περνάμε ευθύς αμέσως για σήμερα Τρίτη να δούμε αναλυτική πρόγνωση καιρού, όπου ο καιρός παραμένει σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περίοδους, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 και 33 βαθμούς Κελσίου. Όπως σας είπα, έτρεξε ο χρόνος μας, έτρεξε και εγώ λίγο τα τελευταία μας θέματα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Easy 97,2. Συνεχίζουμε κανονικά με το μαγκαζίνο μας. Παραμένει άλλη μια ενότητα, οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Μένετε κοντά μας. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, εδώ βεβαίως στο Easy 97,2, όπου μόλις τώρα κατέφθασαν και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, έτσι για να αλλάξουμε κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά και την σημερινή μας εκπομπή. Έχω συγκεντρώσει κάποια ωραία πολιτιστικά δρόμενα και πάμε να ξεκινήσουμε με μια θεαματική παραγωγή στον κήπο του Μεγάρου, που ανοίγει την αυλαία της με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Τέσσερις μαγικές βραδιές με μεγάλες όπερες και εμβλήματα. Σημαντικές λοιπόν ερμηνείες ζωντανεύουν και σας περιμένουν κάτω από τον Αττικό ουρανό στον κήπο του Μεγάρου. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το Μεγάρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με την Unitel, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής και διανομής πολιτιστικού περιεχομένου διεθνώς, προσφέρει για τέταρτο καλοκαίρι στο κοινό της Αθήνας τέσσερις μαγευτικές βραδιές προβολών στον κήπο. Θέλω να σταθούμε στην πρώτη και θα έρθουμε σε επόμενο μαγκαζίνο να δούμε και τις υπόλοιπες. Την 5η λοιπόν 25 Ιουνίου στις 8.30 Dan, το βράδυ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί στην προβολή της όπερας Ναμπούκο του Τζουτζέπε Βέρνη σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Arena di Verona σε καταγραφή της Unitel, της εταιρείας που εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως. Αν είστε λάτρες λοιπόν αυτού του είδους, νομίζω την 5η, 25 Ιουνίου στις 8.30 ακριβώς, θα πρέπει να βρεθείτε με ελεύθερη είσοδο στο Μέγαρο Μουσικής για να το απολαύσετε. Θα σας πάω και σινεμά, γιατί στον θερινό κινηματογράφο Lies διεξάγεται από τις 18 Ιουνίου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας, στο κοινό της πόλης μας, να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 συνολικά νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Και σας έχω και για τους μικρού μας φίλους ένα πολύ ωραίο δρόμενο, γιατί από τις 16 Ιουνίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά ανήκει τις πύλες της και υποδέχεται τους μικρούς αναγνώστες σε μία σειρά από δράσεις που καλλιεργούν τη φαντασία, που καλλιεργούν την έκφραση αλλά και την αγάπη για την ανάγνωση. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά. Και επίσης στα ωραία και στα απολαυστικά έρχεται και το Φιλαδέλφια Cocktail Week. Σε βγάζει λοιπόν και πάλι για κοκτέιλ στη Νέα Φιλαδέλφια από τις 15 από χθες μέχρι και τις 21 Ιουνίου. 5 από τα πιο δραστήρια μπαρ της περιοχής ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους, φιλοξενώντας καταξιωμένα μπαρ από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, και κάθε βραδιά θα έχει και τη δική της ταυτότητα με ξεχωριστά κοκτέιλ μενού. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος. Αρκετά είδαμε, αρκετά απολαύσαμε. Θα τα απολαύσουμε βεβαίως και στην πόλη μας. Εμείς στο σημείο αυτό ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, βεβαίως εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Σας περιμένω μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί ναι, θα μπορούσε να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
3: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
3: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
3: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
3: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία, μην το πω.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
3: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
3: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, άμα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.